0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια. Από τη μία ένα παγόβουνο.

84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

9:84. Η ώρα είναι 4. 9:84.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Ζου 90,8 FM 89,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική.
15: 984. Μες τα χαράματα.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380 792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
6: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την γκρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: People have every power.
2: People have
0: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σε συνθήκες ασφυξίας, η προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου, δεκάδες άνθρωποι μένουν εκτός χώρου, καθημερινές οι μεταναστευτικές ροές νότια του νησιού. Κινητοποίηση των φορέων σήμερα της Χερσονήσου για τη χρήση των πρώην εγκαταστάσεων ακταίου επί της Εθνικής, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το άσυλο χθες στη Βουλή. Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού 7 με 8% για τις κατοικίες στο Ηράκλειο το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ Γιώργου Βουρεξάκη. 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζόμενων στην έρευνα για τη χρόνια υποχρηματοδότηση, τις σοβαρές ελλείψεις μόνιμου προσωπικού, τις ελαστικές και επισφαλείς σχέσεις εργασίας μεταξύ άλλων. Την άμεση κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου σε Μεσόγειο Αιγαίου ζητούν σοσιαλιστές ευρωβουλευτές με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών της τοπικής αυτοδιοίκησης Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 σε Κηφισιά, Μαρούσι και Γαλάτσι. Ελευθέρως χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο επειδή φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στον Αγίο Δημήτριο Αττικής με νεκρό μοτοσυκλετιστή κατά τη σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο. Σε οριακό σημείο εκ νέου η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Βέβαια επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού σε ένα άνδρα. Διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους και οχήματα ενώ έκαψαν και σπίτια μεταναστών. Στις 9 το βράδυ μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
3: 9.84. Ο καιρός.
4: Εθρίους σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 φορμποφόρου, θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Πάμε λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση, με τη βοήθεια του Νίκου Σφεκιανάκη που ενισχύει αυτή τη διάθεσή μας. Ούτως ή άλλως, καλοκαιρινός είναι ο καιρός και θα είναι σήμερα στην Κρήτη βορειοδυτικός ο άνεμος, ένταση 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία στους 32 με 33 ή 34 βαθμούς Κελσίου, εφόσον το επιτρέπει και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Σήμερα που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των ιερομάρτυρων Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, χωρίς σήμερα να γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. 2-81-03-98-181-182 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό, με την εκπομπή, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα, εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Σας έδωσα τα πρώτα νέα αναφορικά με τον καιρό και όχι μόνο, μέσα από το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Ράδιο 984. Σας είπα για τον καιρό ότι σήμερα για την Κρήτη προβλέπεται να είναι εθρίος, γενικά εθρίος. Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε επίσης και με τις επικινδυνότητες αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στο δίκτυ νούμερο 2 σύμφωνα με αυτό τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Τώρα, από την άλλη, ακούμε από τους μετεωρολόγους ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, οι απογευματινές καταιγίδες και τα ισχυρά μελτέμια ότι συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, αλλά σε όλη τη χώρα, ενώ νέα οργανωμένη διαταραχή πως αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια και να ρίξει τη θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ωστόσο και αυτά τα οποία αναφέρει για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κλίματος Κοπέρνικους, μιλώντας για ακραία φαινόμενα, και μάλιστα λέει ότι τα ακραία φαινόμενα πως μετατρέπονται πλέον σε κανόνα. Αυτό αναφέρεται στην έκθεσή του που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα, λέγοντας ότι ο Μάης είναι και ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά μήνας, πίσω από εκείνο του 2024. Κρατήστε τις πληροφορίες. Εσείς που βρίσκεστε εκεί πάνω, η Πειρωτική και Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, να ξέρετε, θα συνοθεύονται σήμερα και από τοπικές βροχές σχεδόν στο σύνολο της ημέρας. Κρατήστε το. Γιατί είστε πολλοί εσείς που ταξιδεύετε, κινείστε στους δρόμους, εργάζεστε στους δρόμους, εργάζεστε εκεί έξω, είσαστε συντονισμένοι ωστόσο πάντα με το Ράδιο 984. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Την πρώτη εικόνα την έχουμε. Πάμε λίγο παρακάτω και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς καταγράφεται σήμερα η ειδησιογραφία. Όλοι φωνάζουν για την επιλογή του ΚΤΕΟ, μήλος για τη δομή, σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμο Χερσονήσου, από τουριστικούς παράγοντες και επιχειρηματίες της εστίασης και άλλων κλάδων, και χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχμηροί βουλευτές της αντιπολίτευσης Βατσινά, Παρασύρης και Συντιχάκης, από βήματος βουλής για τους χειρισμούς του Υπουργείου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε και τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι τον συνόδευαν στις επισκέψεις του, στους υποψηφίους για τη δομή χώρου. Είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Επιμένω να έχω την ίδια απορία, αλλά δυστυχώς κανένας δεν μου την απαντά από τους αυτοδιοικητικούς μέχρι σήμερα. Η πρώτη αναφορά του Δημάρχου Ζαχαρία Δοξαστάκη, ότι υπήρξε κάποια συμφωνία ή υπήρχε συμφωνία με τον Δήμο Ηρακλείου του Υπουργείου Μετανάστευσης για δομή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Δεύτερη αιχμή τις επόμενες ημέρες, αλλά χωρίς να δίνεται συνέχεια. Πρέπει να πάρει θέση ο Δήμαρχος Ηρακλείου μετά τα όσα έχουν γίνει στο Ηράκλειο, ομαλάδες, αθανάτοι, και πήγαμε με εκεί στα όρια στην περιοχή του ΚΤΕΟ. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Θα πούνε ευθαρσώς την αλήθεια για το τι έχει γίνει. Έχει κλειστεί κάποια συμφωνία?
Κλείσατε συμφωνία εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, κύριε της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι σας έχουμε δώσει και τα τηλεφωνά μας και τα ξέρετε. Ξεκαθαρίστε το αυτό το θέμα, διότι ακούγονται αυτά τα πυροτεχνήματα που μόνο καλό δεν προκαλούν. Δηλαδή, εσείς έχετε κλείσει μια συμφωνία και είμαστε υποχρεωμένοι ή είναι υποχρεωμένος ο Δήμος Ηρακλείου αυτή την υπόσχεσή του να την τηρήσει? Συμβαίνει και κάτι άλλο, ότι η δομή πρέπει να είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου? Τι στην ευχή παίζει? Καλά, γιατί Μεσαράβη το συζητάμε και δεν το συζητάμε καν. Γιατί υπάρχει και ο άλλος εκεί παράγοντας που φαίνεται ότι βάζει μπροστά το σώμα του πρώτα και λέει μόνο πάνω από το πτώμα μου. Αυτός είναι άλλος παράγοντας, βουλευτικός παράγοντας. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς γίνεται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι οργισμένες οι αντιδράσεις από την κοινωνία. Τώρα, πιο πολύ οργισμένες είναι οι αντιδράσεις με την αδυναμία του Υπουργείου Μετανάστευσης να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Με την θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την Ολομέλεια, και υπάρχει μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις κατά της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στον Καρτερό, όπως εκφράζει και η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης και οι ομάδες πολιτών που στηρίζουν το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία, καλώντας Περιφερεια και Δήμο να αναλάβουν ξεκάθαρη θέση. Είναι μείζον θέμα και ζητούμενο μεγάλο η ξεκάθαρη αυτή θέση, το να ανοίξουν τα χαρτιά. Αλλά είπαμε τώρα εδώ. Η φιλοξενία πάντως στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι πραγματικά ασφικτική. Δεκάδες άνθρωποι είναι και εκτός χώρου την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται. Και συνεχίζονται αυτές οι μεταναστευτικές ροές, γιατί χθες είχαμε κοντά στους 190-200, σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε με τους 41, οι οποίοι μεταφέρονται και αυτοί εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του ψυγείου, που ήδη φιλοξενούνται άτομα από προηγούμενα περιστατικά. 41 άτομα τα οποία εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Συνεπικουρικά ή ανοίγοντας παρένθεση, σας έδωσα και τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση, υπόθηκε νωρίς το πρωί η συγκέντρωση εκεί κατά τις 8.30 στο χώρο του ΚΤΕΟ, κινητοποίηση και μηχανοκίνητη πορεία προς περιφέρεια και αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπάρχει ωστόσο και ανακοίνωση από την Άγλια, από τον Δήμο Χερσονήσου, που λέει ότι, ξέρετε, σε ένα δελτίο το οποίο έχει βγει, ότι η κινητοποίηση θα είναι στις 11 το πρωί, ομόφωνα, εγώ σας πάω και σας διαβάζω και αυτή την ανακοίνωση, ομόφωνα και κατηγορηματικά διατύπωσαν την αντίδρασή τους Δήμος Χερσονήσου, φορείς, κάτοικοι της περιοχής, το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η τοπική κοινωνία θεωρεί τη συγκεκριμένη επιλογή ακατάλληλη, ατεκμηρίωτη, επιβαρυντική για τον τόπο, τον χαρακτήρα και την αναπτυξιακή του πορεία, στο πλαίσιο της συνέχειας του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την δομή μεταναστών, αποφασίστηκε η έναρξη συντεταγμένων κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ακύρωση της συγκεκριμένης προοπτικής. Ως πρώτη δράση, αύριο Τετάρτη, σήμερα δηλαδή 10 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας από το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης και την αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 11 από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού με στόχο τη μαζική, ενιαία και θεσμική παρουσία όλων. Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να συμμετάσχουν, στηρίζοντας μια κοινή υπεύθυνη και αποφασιστική στάση για την προστασία της περιοχής. Μια χαρά τα βρίσκω όλα αυτά, θα έλεγε κάποιος. Πείτε μου ποιες είναι οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι που έχουν πέσει αυτή την ώρα και είναι όλοι εκεί φοβισμένοι μπας και ανακαλυφθεί αυτή η μυστική συμφωνία. Σας έχουν δώσει. Πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. 2-81-03-98-181-182 τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό, με την εκπομπή. Νομίζω ότι κάποιος επιτέλους θα πρέπει να έχει το θάρρος και να πει: αυτό είχαμε συμφωνήσει, ρε παιδιά. Αυτό συζητούσαμε, ρε παιδιά. Εκεί πηγαίναμε, ρε παιδιά.
Για να τελειώνει δηλαδή αυτό το πράγμα και να ξεκαθαριστείτε κι εσείς μεταξύ σας και ο ένας να μην βάλει κατά το άλλο. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Δήμος Ηρακλείου. Δεν τελειώνει ποτέ η μάχη της Λακούβας. Τώρα δηλαδή αυτό πώς να το πάρω. Δεν τελειώνει ποτέ η μάχη της Λακούβας. Ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με τη Λακούβα, αυτό θέλουμε να πούμε. Γιατί έγινε και χθες αυτοψία, πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, η κεντρική δρόμη του Ηρακλείου, οι οποίοι ασφαλτοστρώνονται εκεί στην Αβέρο, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, η πρόεδρος του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος. Έλατε στο τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα να δείτε τι στην ευχή και πώς στην ευχή εξελίσσονται τα πράγματα και τι συμβαίνει. Πηγαίνετε στο τρίτο επίσης να δείτε τι στην ευχή γίνεται. Ω Παναγία μου, ω Παναγία μου. Αλλά το δεν τελειώνει ποτέ η μάχη της Λακούβας. Νομίζω

Τερές τιμές παραγωγού. Έρχονται σημαντικές αυξήσεις στο νερό. Τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΗ παίρνουν φωτιά με νέα τέλη. ΑΔΜΙΕ έψαξε όλες τις εναλλακτικές για το δίκτυο μεταφοράς. Γραλιγιά Ανατολή δίνεται λύση για το δρόμο Καρμανιόλα. Το δισέλιδο αφιέρωμα της εφημερίδας στο αυτοκίνητο. Και επίσης όφη κοντά στην παραμονή ο Μπόρχα Γκονθάλεθ. Είναι ένα θέμα προαναγγελία για τις εσωτερικές σελίδες, αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Στα 18 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Για να ξέρετε πώς κινείται και η ώρα, σας πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο. Καθημερινή λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Από τα νέα, σε όλη τη χώρα τη μέσα κινήτων ο νέος χάρτης. Απογευματινή Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Τι να πω. Σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε τα νεότερα από την Ελστάτ σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του πληθωρισμού για το μήνα Μάιο. Φαίνεται ότι σήμερα θα ανακοινώσει τα επίσημα στοιχεία. Την ίδια ώρα θα μπορούσε κάποιος να διαβάσει και να δώσει απάντηση μέσω της έρευνας του ΙΟΒΕ που αποκαλύπτει ότι 7 στα 10 νοικοκυριά, 7 στα 10, δηλαδή ποσοστό 68%, δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε ποσοστό 3,5 φορές μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα διατηρεί την 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με το κόστος στέγασης να αποτελεί καθοριστικό παράγοντο διεύρυνσης των ανισοτήτων, ενώ επίκειται η ανακοίνωση του πληθωρισμού Μαΐου. Φαντάζομαι ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να θορυβήσουν λίγο περισσότερο το Υπουργείο. Αλλά και αυτό τον τίτλο «Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι». Μαζί με το πόσο κάνει, θα πάω να στηθώ στο σούπερ μάρκετ μπροστά στα ράφια με τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, τα καθαριστικά, τα βρεφικά είδη για να δω επιτέλους πόσο αυτή η συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία θα βρεθεί σε ισχύ. Και με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά ο καθένας με το πενιχρό του το εισόδημα και με την ακρίβεια να τρέχει πραγματικά με τρελούς ρυθμούς, όταν κάποιος δεν τα βγάζει πέρα, σταματάει σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Εφημερίδα των Συντακτών, γαλάζιες ακρίδιες στις ακρίδες στις πολεοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, ριζοσπάστης, ένταση των μηχανικών των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ράλι τιμών για τα χωράφια, αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Τι θα πει ράλι τιμών και για τα χωράφια? Άσε ρε παιδιά, να υπάρξει μια λύση και με αυτό το ελαιοκομικό μητρό. Το έχετε ξεχάσει οι περισσότεροι το ελαιοκομικό μητρό. Τα ραντεβού τα οποία κλείνονται στη Διεύθυνση Γεωργίας έχουν ορίζοντα 27-28. Ξεπεράσανε και πάνε για ρεκόρ Γκίνες ακόμα και τα ραντεβού για την ανανέωση των ταυτοτήτων. Ανανέωση ταυτοτήτων Αύγουστο 1, το ξέρετε όλοι εσείς που θέλετε να ταξιδέψετε, να κάνετε και να δείξετε ότι τελειώνει αυτή η προθεσμία και γιατί θα το βρείτε μπροστά σας, ή για να εκδώσετε διαβατήρια γιατί θα το βρείτε μπροστά σας. Απλά σας το λέω, η επιλογή είναι δική σας.
Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το ελαιοκομικό μητρό, αναρωτιέμαι τι στην ευχή θα γίνει. Εάν κάποιο κουγκλάρει και πει ελαιοκομικό μητρό, θα βρει ένα κάρο από χαρτιά ότι ζητούνται. Ακόμα εγώ που μπήκα χθες, ζητάνε ακόμα και συντεταγμένες μέσω GPS. Ζητάνε χαρτιά από το κτηματολόγιο. Άντε τρέχα γύρευε, γιατί είναι δύο και τρεις ή ένας κούκος μόνο στο κτηματολόγιο. Άντε να δεις πώς εκεί θα καταφέρεις να πάρεις την

δική σου μερίδα σε ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με τις προθεσμίες οι οποίες τρέχουν. Δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουν. Λένε ωστόσο ότι ξέρεις, ακόμα και πάνω από 20 ελαιόδεντρα να έχεις και στην αυλή σου δηλαδή να έχεις 20, επειδή θα είσαι φοροφυγάς και επειδή για τους μικρούς θα υπάρχουν πολύ τσουχτέρα πρόστιμα, ότι πρέπει να το κάνουμε. Πότε ρε παιδιά, πότε θα δώσετε παράταση, πότε? Ρωτάω γύρω και τριγύρω, ρωτάω τις ενώσεις, δεν ξέρουν. Ρωτάω τους συνδικαλιστές, δεν ξέρουν. Ρωτάω στο κτηματολόγιο, δεν ξέρουν. Ρωτάω στη Διεύθυνση Γεωργίας και τα ραντεβού τα οποία τρέχουν, δεν ξέρουν τι θα απογίνει, αλλά οι προθεσμίες τρέχουν. Δείτε, δεν γίνεται αλλιώς. Δείτε, μιας που μιλήσαμε γι' αυτό, θυμηθείτε. Μανιφέστο. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη. Μένει μέχρι να φύγει. Πανικός στο Πασόκ για τον δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Εφημερίδα Κόντρα, ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν προκυρήσεις και εκλογές στα μπάνια του λαού μέσα, αυτό είναι κανόνας, τελεία, αλλιώς τον ήπιες, που λέει και ο φίλος μας ο Νίκος. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εφημερίδα Εστία, ήθελα να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψεις σοκ στο ντοκιματέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Εφημερίδα Πολίτικαλ, επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύεται το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά, μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Εφημερίδα Ναυτιμπορική, τέλος, στα ρετυρέ οι τιμές των κατοικιών. Καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Είναι η επικαιρότητα. Μέσα από τους τίτλους των πρώτων σελίδων. Έτσι καταγράφεται για σήμερα. Για σήμερα που είναι Τετάρτη. Έχει 10 ο Ιούνιος. Σήμερα 10 του μήνα υπάρχει και η απεργία των εργαζόμενων στον τομέα της έρευνας. Οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται γιατί υπογραμμίζουν ότι η έρευνα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας, αλλά τα προβλήματα όπως η υποχρηματοδότηση, η γραφειοκρατία, η πολυετής εργασιακή ανασφάλεια χιλιάδων εργαζόμενων φρενάρουν πολλά πράγματα. Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας, ενίσχυση των υποδομών και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας. Λέει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΙΤΕ. Η έρευνα στην Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι και εμείς οι εργαζόμενοι, εργαζόμενες στα ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της χώρας συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία της 10ης Ιουνίου 2026, εκπέμποντας ένα ηχηρό σήμα κινδύνου για το μέλλον του ελληνικού ερευνητικού χώρου. Η έρευνα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο υψηλής προστιθέμενης αξίας, απεγκλωβίζοντας την εθνική οικονομία από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Παρά το ότι η έρευνα προσελκύει σημαντικά ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κεφάλαια, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, προσφέρει κρίσιμες λύσεις σε ζωτικούς τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή και η κυβερνοασφάλεια, βιώνουμε καθημερινά τεράστιες συστημικές δυσλειτουργίες που απαξιώνουν πλήρως το έργο μας. Μεταξύ άλλων αυτά για την σημερινή κινητοποίηση, την 24ωρη απεργία των ανθρώπων που εργάζονται στην έρευνα. Και βέβαια ένα νέο θανατηφόρο στους ελληνικούς δρόμους, περιοχή Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό. Ο εναβάτης της μηχανής 55 χρονών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Νίκο, ανέλαβε έργο.

0: 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου.

0: Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Γιώργο, Γιώργο!
5: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
6: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
5: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
6: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
5: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
6: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Τι φτιάχνεις εκεί?
7: Τζατζίκι για το τραπέζι.
8: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
7: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
8: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
7: Σαλάτες Οικονομάκη.
8: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
7: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
8: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
7: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8. Πριν καλημερίσω τον κύριο Αλέκο Μαρινάκη, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Περιφέρεια Κρήτης, να σας δώσω την είδηση, γιατί ήδη σας είπαμε για την 24ωρη απεργία των εργαζόμενων στην έρευνα, ότι σήμερα υπάρχει μια στάση εργασίας 12 το μεσημέρι με 3 το απόγευμα από τους εργαζόμενους στην υγεία. Μάλιστα, θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση στην 7η υγειονομική περιφέρεια στις 12.30. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, διεκδικούν ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση όλων των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας και στο ΕΚΑΒ, διπλασιασμό του ανθυγίνου επιδόματος και επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες δομές υγείας και στο ΕΚΑΒ, άμεση ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα όλων όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες με πενθήμερο, εξάωρο, τριαντάωρο, συνταξιοδότηση στα 55 για τους άνδρες και στα 50 για τις γυναίκες, αναγνώριση των προηγούμενων ετών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση των εργαζόμενων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, να σταματήσει τώρα η εντατικοποίηση και τα εξοντωτικά ωράρια. Εάν θυμάστε εσείς οι τακτικοί ακροατές, όπως μας έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες, τόσο ο Δημήτρης ο Φλιτζανής από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όσο και ο Δημήτρης ο Βρυσαλής από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στα βαρέα τουλάχιστον και αθυγιεινά, φαίνεται με βάση αυτή την περίφημη και μεγαλεπίβολη εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι θα περάσει μόνο το 1/3 των υγειονομικών. Βαρέα και αθυγιεινά του 1/3. Είναι μόνο οι νοσηλευτές, είναι μόνο οι βοηθοί νοσηλευτές και είναι μόνο οι διασώστες, και αυτοί από το 2011 και μετά, για τους προηγούμενους θα πρέπει να καταβάλουν τον οβολό τους οι άνθρωποι και να πληρώσουν τα αναδρομικά στα ασφαλιστικά ταμεία όσα χρήματα πρέπει να καταβάλουν για να καταφέρουν να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Αυτό σημαίνει, με βάση αυτά τα οποία μας είπαν, κοντά στις 8 με 10.000 ευρώ. Τώρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα, το οποίο βλέπω και μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για υποστελέχωση, εξάντληση του προσωπικού και κίνδυνο για εργαζόμενους και ασθενείς στην μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη μαιευτικού προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες ΕΜΕΣ έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΣ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μαιευτικού σφάλματος, όπως πάντα. Και ερχόμαστε σε εκείνο το θέμα για το οποίο έχω καλέσει σήμερα να ακούσουμε τη δική του την στάση και την δική του την άποψη και της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Αλέκο Μαρινάκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας, και καλή μέρα και με υγεία. Έτσι. Και να χαιρετήσουμε πέρα τους αγώνες των υγειονομικών, που είναι πραγματικά, δεν είναι ένα ηρωικό αγώνα τώρα και χρόνια στο νησί μας, ενάντια στην υποστελέχωση, στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία του νησιού, που είναι ένας αγώνας που αφορά όλο το λαό της Κρήτης.
0: Εγώ σήμερα μιλούσα για τις υψηλές θερμοκρασίες, τις απογευματινές καταιγίδες, τα ισχυρά μελτέμια, αυτή την οργανωμένη διαταραχή που αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια και να ρίξει τη θερμοκρασία για το Σαββατοκύριακο. Ενημέρωνα και έλεγα ότι με βάση το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ότι σήμερα ο δείκτης επικινδυνότητας για την Κρήτη βρίσκεται στο 2. Και επίσης αυτά τα οποία αναφέρει στην έκθεσή του που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για άλλη μία φορά το παρατηρητήριο κλίματος, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπερνικούς, που λέει ότι τα ακραία φαινόμενα θα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα για το μήνα Μάιο. Και την ώρα που λέω εγώ αυτά, εσείς από τη δική σας την πλευρά και ως λαϊκή συσπήρωση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο, λέτε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι ανεπαρκή και οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής είναι μεγάλες. Μπορείτε να μας το μεταφράσετε?
1: Βεβαίως. Να σας πούμε καταρχήν ότι αυτές τις ερωτήσεις και γίνανε και σε επίπεδο Βουλής, στο Υπουργείο, και στην περιφέρεια και στους Δήμους, γιατί είναι σε πρώτη προτεραιότητα η ίδια η ζωή και η περιουσία του λαού της χώρας μας, και που κατανοούμαστε με τα μέτρα που παίρνουν τα αντιπυρικά δεν ουσιαστικά δεν βοηθάει για να προστατευτεί και η ζωή και η περιουσία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα χρήματα που δίνονται είναι ελάχιστα. Και πραγματικά έχουν πάρει μια σειρά μέτρα. Καταρχήν καταργήθηκε η ευθύνη της δασικής υπηρεσίας για τα δάση και μεταφέρθηκε στην πυροσβεστική, με την φοβερή υποστελέχωση που υπάρχει στην ίδια πυροσβεστική υπηρεσία, που είναι ειδικευμένη πυροσβεστική για κτίρια, βασικά για την πυρόσβεση κτιρίων, μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δυνατότητα πυρόσβεσης δασικών πυρκαγιών. Η ίδια υποστελέχωση, η κατηγοροποίηση που υπάρχει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν οι μόνιμοι, υπάρχουν πενταετίες, οι εφταετίες, η ΕΜΟΔΕ που δεν έχει αρμοδιότητα για να βγαίνει καθημερινά στις περιπολίες για πρόληψη. Υπάρχουν τα χρήματα που δίνονται για δασικούς δρόμους, για δεξαμενές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν κρουνοί, δεν υπάρχει νερό, και μάλιστα εκεί που υπάρχει τεράστια βλάστηση. Εμείς και χθες επισκέφτηκα την περιοριστική υπηρεσία στη Σάμου, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ του Χανίων και του Ηρακλείου. Καθημερινά είμαστε και στους τέσσερις νομούς περιοριστικής υπηρεσίας, σαν να έχει συσπήρωση. Και πραγματικά οι ελλείψεις είναι τεράστιες, και να σας πω ότι περίπου 20.000 ευρώ δίνεται σε κάθε δημοτική ενότητα, δηλαδή για περίπου 80 με 100 χωριά, για να φτιαχτούν οι αγροτικοί δρόμοι που είναι σε άθλια κατάσταση, να μπορούν να περάσουν πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν γίνει στοιχειώδη μέτρα, δεν έχουν πάρθει. Και την άλλη μεριά πανηγυρίζουμε ότι είμαστε πανέτοιμοι. Και μεταφέρονται και οι ευθύνες στους ιδιώτες, για να ακούτε πώς το λένε, τα πρόσωπα που πέφτουν πολύ πρακτικά για να καθαριστούν τα επίπεδα, που θα ήταν ευθύνη κεντρική σχεδιασμού θα πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα. Να έχουν πάρθει μέτρα για να αντιμετωπιστεί.
0: Κύριε Μαρινάκη, μόνο μία διευκρίνηση. Όλες αυτές οι ελλείψεις που καταγράφετε και οι επισκέψεις γίνονται και οι πληροφορίες που δίνετε αυτή την ώρα έρχονται μέσα των αρμόδιων οργάνων πολιτικής προστασίας, δηλαδή μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μέσω των Δημών?
1: Βεβαίως. Εμείς συμμετείχαμε και στις συσκέψεις πολιτικής προστασίας που γίνανε σε επίπεδο Δήμων, που ουσιαστικά φέρονταν τεράστιες ελλείψεις, αλλά και σε επισκέψεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που ήδη οι διοικητές και το προσωπικό μας μετέφεραν πραγματικά την άσχημη κατάσταση, την άθλια κατάσταση που υπάρχει. Ήδη να σας πούμε ότι η ίδια η ζωή το έχει επιβεβαιώσει. Πέρυσι το 2025 κάηκαν 550.000 τρέματα στη χώρα μας. 500.000 κάηκαν το 2024. Δραματική η κατάσταση. Έχουν πλέον πυρκαγιές και μέσα στους ιστούς των πόλεων. Θυμάστε την περιοχή της Πεντέλης, των Ρηλισίων, στην ίδια την Αθήνα. Εδώ έχουμε κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, ειδικά σε κάποιες περιοχές όπως είναι ο Άγιος Βασίλης στο Ρέθυμνο, η Ιεράπετρα, Ανατολικό Σέλινο, στα Χανιά. Που έχουν επαναλαμβανόμενες και ουσιαστικά μέτρα δεν παίρνονται. Μας είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Πέρα την τεράστια έλλειψη που βγαίνουν μειωμένα περιπολίες των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ή τα πλήρωτα ρεπό που είναι τεράστια, γιατί αναγκάζονται και οι ίδιοι άνθρωποι να μπαίνουν καν ρεπό και άδειες, που βγαίνουν στη σύνταξη με χιλιάδες ώρες ρεπό και δεν πληρώνονται ποτέ. Φαίνεται αυτή η δραματική κατάσταση που στην τύχη, τα αφήνουμε στην τύχη του. Πραγματικά, να μην ξεσπάσει κάποια και ψευκόμαστε βέβαια.
0: Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η υποστελέχωση σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ούτως ή άλλως δεν είναι η πρώτη φορά και που μέσα από την Ένωση Προσωπικού Πυροσβεστών ακούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ακόμα και με τις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο, αλλά πολύ πολύ μεγάλο θέμα, γιατί η πυροσβεστική θα έρθει ουσιαστικά ως καταστολή, αλλά το μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη έχει να κάνει με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ξέρετε το είμαστε έτοιμοι ή είμαστε σε ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είπατε κύριε Μαρινάκη σε ό,τι έχει να κάνει με την ενιαία για αρχή διάσπαση ή τη διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών από τη μία και από την άλλη σαφέστατα με αυτά τα πολύ πολύ δύσκολα υποχρηματοδότηση. Μιλάτε για 20.000 ευρώ που αναλογούν σε 80 με 100 χωριά περίπου σε κάθε δήμο για να μπορέσουν να διανοιχθούν οι αγροτικοί δρόμοι για να έχει πρόσβαση η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Και δεν μιλάμε για νέους δρόμους αντιπυρικούς, δεν μιλάμε ούτε καν να καθαριστούν οι υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι, δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν. Και που χρειαζόταν είναι αντιπυρικές ζώνες, μια σειρά κρουνή, δεξαμενές νερού. Δυστυχώς με την κατάσταση υπάρχει και με τη λειψιδρία. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που τη μια μέρα θα είναι στην μια περιοχή, την άλλη στην άλλη, την άλλη στην παραπάνω. Δηλαδή ολόκληρες περιοχές που δεν έχουν καν νερό. Καν νερό. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Εκεί θα, σε αυτές τις περιοχές θα χρειαζόταν δεξαμενές υπάρχουν. Που να μπορούν να πάρουν πυροσβεστικά οχήματα νερό. Είναι αντιτύπωτα που τα βάζουν οι ίδιοι όντως οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους των πυροσβεστών και των δασικών υπηρεσιών που δυστυχώς δεν προχωρούν αυτά τα έργα.
0: Το μεγάλο ζητούμενο κύριε Μαρινάκη είναι ότι η πολιτεία μάλλον όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να δοθούν ως βοήθεια δεν θα τα δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι θα συνεχίσει αυτή η χρέωση, δηλαδή εγώ ως πολίτης θα φορτωθώ την ευθύνη, όχι ότι δεν έχω ευθύνη, έχω την ευθύνη, αλλά την ευθύνη και οικονομικά θα την φορτωθώ εγώ ο ίδιος η ίδια για τον καθαρισμό του δικού μου του οικοπαίδου. Θα μείνω στο πλαίσιο της αντίληψης περί ατομικής ευθύνης και θα βγουν όλα λάδι. Αυτό μου λέτε.
1: Έτσι ακριβώς και αντιμετωπίζει τη ζωή του κόσμου και την περιουσία του σαν κόστος όφελος. Όπως είναι και στα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν και στα αντισεισμικά, ειδικά στις δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία. Δυστυχώς δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα. Μπαίνουν τα κέρδη κάποιων. Αντιμετωπίζεται η ζωή του κόσμου στη λογική του κόσμου.
0: Ναι, αλλά κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτό όμως να πω το εξής. Μέσα σε αυτή την πολιτική που ακολουθείτε μέχρι σήμερα ή τα τελευταία χρόνια, αν θυμόμαστε καλά, για να μην πάμε πολύ πίσω, αλλά η τακτική είναι πάντα παρόμοια. Δεν έχει την ευθύνη μόνο το κεντρικό κράτος. Γιατί το κεντρικό κράτος έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε μετά στη συνέχεια και η κρίση, ήρθε και η πανδημία και ήρθε και έκατσε πάρα πολύ καλά και το δεχτήκαμε ως θέσφατο, ως δεδομένο ότι δηλαδή εγώ θα πρέπει να επιβαρύνομαι με όλα αυτά. Δεν έχει φωνή η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχετε φωνή όλοι εσείς. Εγώ θα βάλω μέσα στον κουρβανά, μέσα στον κουβά, μέσα στις διεκδικήσεις, ακόμα και εσάς που αυτή την ώρα όλα αυτά τα καταγγέλλετε. Γιατί απλά καταγγέλλονται. Πού είναι το διεκδικητικό το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δήμων, των περιφερειών, πού είναι αυτό που λέμε χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω έλα εδώ υπουργέ του τάδε υπουργείου της τάδε κυβέρνησης ή της ίδιας κυβέρνησης αλλά με άλλο όνομα κλπ. Εμένα με νοιάζει η πολιτική σου. Δεν έχει ευθύνες και μεγάλες και κραυγαλές η τοπική αυτοδιοίκηση και περιφέρεια και δήμη.
1: Τεράστια και η περιφέρεια και η δήμη και αυτό αφαιρώ και στην ερώτησή μας και στην περιφέρεια και αντίστοιχα στα δημοτικά συμβούλια γιατί δυστυχώς έχουν καταδύσει και χειροκροτητές της κεντρικής εξουσίας. Δυστυχώς και αυτοί στις προτεραιότητες τους στα χρήματα που διαχειρίζονται ουσιαστικά ή για έργα βιτρίνας ή και όχι για τα ουσιαστικά έργα που χρειάζεται ο κριτικός λαός και αντίστοιχα οι δημότες στους δήμους είναι δηλαδή τεράστια συνυπεύθυνη μαζί με την κεντρική κυβέρνηση και ακόμα που δεν διεκδικούν τα χρήματα που θα παίρνουν το κεντρικό κράτος και τους έχουν μεταφέρουν αρμοδιότητες όντως χωρίς χρηματοδότηση και αυτό που είπατε δηλαδή πώς διεκδικούν τα χρήματα που δικαιούνται, τεράστιες παρακρατήσεις χρημάτων που δικαιούνταν ήταν θεσμοθετημένα, δεν έχουν δοθεί ποτέ. Είναι και δηλαδή η ευθύνη και σε αυτές οι πολιτικές εξουσίες των περιφερειακών αρχών και των δημοτικών αρχών είναι συνυπεύθυνες γιατί ό,τι συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει και στα αντιπλημμυρικά έργα. Δυστυχώς. Και βλέπουμε το χειμώνα να αναπνιγόμαστε και το καλοκαίρι να μην έχουμε νερά να πιούμε. Ποια έργα έχουν γίνει στη λογική να συγκρατηθούν νερό, να γίνουν έργα στις υψηλές ζώνες που να κρατούν την ερμοτικότητα των νερών το χειμώνα και να μπορούν να χρησιμοποιούν το καλοκαίρι για ίδρυση, για άδρευση, ακόμα και για την πυρόσβεση. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Να πούμε για τα αεροπλάνα. Το 2028 θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν τα πρώτα κανάλια και κάναμε και ερώτηση στην Βουλή για αυτό το θέμα. Τα πρώτα καλαντέρ. Ενώ την ίδια στιγμή τα πολεμικά αεροπλάνα που τα στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία και δεν ξέρω πού αλλού έχουν τώρα, πανηγυρίζουν, το έχουν τώρα και κάποια χρόνια. Δεν θα είναι στην προτεραιότητα. Τα σημερινά καλαντέρ που βρουν στη πυρόσβεση είναι 50 και χρονών. Με ό,τι προβλήματα υπάρχουν και κίνδυνα για τους πιλότους τους, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν στο ζήτημα της πυρόσβεσης στα αέρια μέσα που διαθέτουμε. Είναι τεράστιες οι ευθύνες.
0: Μάλιστα. Τεράστιες. Είναι τραγικό και είναι. Πώς να το πω. Ας μείνω μόνο εκεί. Είναι τραγικό αυτό που λέτε, ότι ξέρετε, η προστασία του πλούτου της χώρας, του περιβάλλοντος της χώρας, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η προστασία περιουσιών και μελιπά από τη φωτιά δεν είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Αυτό είναι το πιο τραγικό, κύριε Μαρινάκη, έτσι όπως το θέτετε.
1: Η προτεραιότητα για μας από εκεί ξεκινάς. Να προστατεύσεις τη ζωή πρώτα και κυρία, με τα αντίστοιχα έργα. Γι' αυτό μας είναι η πρώτη προτεραιότητα και πάντα κάθε χρόνο το κατεβάζουμε ερωτήσεις που λέμε και διεκδικούμε και παλεύουμε και με επισκέψεις και μπορούμε, κάναμε μια ημερίδα προχθές στη Βουλή για αυτό το θέμα. Είναι τα ζητήματα της αντιπυρικής προστασίας, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής. Είναι το πρώτο και βασικό. Και δυστυχώς πάνω από το 50% σχολείων δεν έχουν ελεγχθεί για αντισεισμική προστασία. Δυστυχώς τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ζητάτε ολοκληρωμένες απαντήσεις πέραν του είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι από την περιφέρεια για όλα αυτά τα οποία ρωτάτε και θέτετε και αυτή την ώρα που μας μιλάτε, έτσι.
1: Βεβαίως. Και αυτό το βγάλουμε, η πρώτη ερώτηση που κάνουμε για τη λογοδοσία, δυστυχώς δεν μπορούμε να καταθέτουμε για τους καινούριους κανονισμούς, δεν μπορούμε να καταθέτουμε ερώτηση σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο. Είναι κάθε δύο μήνες το λεγόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας και περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων. Γι' αυτό το αρχούμε και το βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μακάρι βέβαια να μην έχουμε, να πάει καλά και να προσέχουμε όσο γίνεται, αλλά καλό το φρονίμωρο για τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Πρέπει να πάρουν τα δίκτυα μέσα και να διεκδικήσουμε.
0: Η πρόληψη.
1: Όλη την περίοδο τώρα και την καλοκαιρινή που θα είμαστε φυλακοί να γίνουν τα αναγκαία. Για να μην έχουμε πραγματικά να θρυνήσουμε καταστάσεις πολύ άσχημες. Η Κρήτη είναι γνωστό, είναι όντως από τις πιο επικίνδυνες ζώνες.
0: Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις. Όταν θα δοθούν οι απαντήσεις, και όχι σαφέστατα με την πρόταση, μα είμαστε πανέτοιμοι, αλλά επί της ουσίας σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζετε και ακούσαμε πολύ προσεκτικά, θα είμαστε σε επικοινωνία και εγώ με εσάς και εσείς με μένα, ναι, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους ακρότες του Ράδιο 984 για το τι σας απάντησαν σημείο προς σημείο, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και να είμαστε σε επιφυλακή να διεκδικούμε πραγματικά αυτά που πρέπει, τα δικαιούμαστε και εμείς και τα παιδιά μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα σας και καλή δύναμη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
1: Sorry, I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
1: Excuse me.
2: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Στην Ανέκ Λάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέκ Λάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
0: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: 984. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: Τώρα είναι ενδεικτικός και ο στίχος και η μουσική για το επόμενο θέμα μας, διότι διάβαζα χθες το ρεπορτάζ της Άριας Παπαδοπούλου στην εφημερίδα Νέα Κρήτη αναφορικά με τις χελώνες καρέτα. Ο τίτλος είναι «Προσοχή χελώνες, συμβουλές για ασφαλείς παραλίες, Χανιά, Ρέθυμνο και Μεσαρά μετρούν τις πρώτες τους φωλιές, καθώς ο Αρχέλων καθοδηγεί τους πολίτες για να μην χαθούν άδικα». Έτσι λοιπόν κάλεσα την υπεύθυνη των κλιμακίων και προγραμμάτων για την Κρήτη του Αρχέλων, την κυρία Δανάη Τσαπαρλή. Καλημέρα σας από το Ραδιο 984. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, και στους ακροατές.
0: Και νομίζω και εγώ σας χαίρομαι πολύ που σας ακούω και νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και είναι μια πολύ καλή περίοδος για όλα αυτά τα οποία γίνονται με τις χελώνες καρέτα, και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ξαναγυρνάνε στον δικό τους το χώρο για να εναποθέσουν αυγά, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Δώστε μας τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά. Θέλω να ξεκινήσω έτσι με ένα σημαντικό έτσι γεγονός, ότι οι θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν τις περισσότερες φορές να γεννήσουν στους τόπους που γεννήθηκαν οι ίδιες. Έτσι για μας από αυτή τη γνώση ξεκινάει και η ανάγκη να προστατεύσουμε όχι μόνο τις ίδιες τις θαλάσσιες χελώνες, το ζώο, αλλά και τον βιότοπό τους, τις παραλίες τις οποίες οτοκούν. Οπότε λοιπόν ο Αρχέλων ήδη από τη δεκαετία του 90 και κάθε καλοκαίρι αδιάκοπα Μάιο με Οκτώβριο βρισκόμαστε στους πιο σημαντικούς έτσι βιοτόπους αναπαραγωγής στην Κρήτη, που είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο και ο κόλπος της Μεσαράς, και ήδη θα πω ότι και για φέτος έχουμε τις πρώτες φωλιές σε κάθε περιοχή, γύρω στις 10 με 15 περίπου φωλιές σε κάθε περιοχή της Κρήτης. Και κάθε μέρα οι εθελοντές μας βρίσκονται εκεί, αναζητούν τα χνάρια, εντοπίζουν φωλιές, τις προστατεύουν με κάθε τρόπο. Και φυσικά ένας ακόμα ρόλος μας στις παραλίες είναι έτσι να καταγράφουμε και να εντοπίζουμε και τις απειλές που έτσι, από τις οποίες κινδυνεύουν οι θαλάσσιες χελώνες και οι βιοτοποί τους, και να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
0: Από τη μία είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, από την άλλη είναι οι εργασίες και τα βαριά οχήματα πάνω στις παραλίες. Εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν, αν και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, και είναι σαφέστατα τα αρπακτικά, όπως επίσης μόλις δουν τα χελωνάκια, αλλά νομίζω ότι πλέον έχετε όλο και περισσότερους εθελοντές πίσω σας, που μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένοι μέσα στο σύστημα του Αρχέλων, αλλά είναι τα παιδιά και οι οικογένειες που πραγματικά περιμένουν, τουλάχιστον εγώ αυτό το έχω ζήσει, με πολύ μεγάλη προσμονή τη γέννηση και τις φωλιές, που κάθονται στενά και βλέπουν στενά πώς γίνεται, τι γίνεται, κυρίως στον κόλπο της Μεσαράς.
1: Φυσικά, γενικά οι τοπικές κοινωνίες, ντόπιοι και επισκέπτες είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι παρατηρητές, βοηθούν, ενημερώνουν. Δεχόμαστε πάρα πολλά, και εγώ συγκεκριμένα από, ήδη από το Μάρτι που ήταν η περίοδος αναπαραγωγής και κόσμος έτσι αναρωτιόταν, έβλεπε χελώνους και δεν καταλάβαινε πολύ τι συμβαίνει, και παίρνανε τηλέφωνο, έτσι έχουν απορίες, θέλουν να μάθουν σε περιπτώσεις έτσι νεκρών χελωνών, τραυματισμένων φωλιών. Ο κόσμος καλεί και προσπαθεί να βοηθήσει, και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φυσικά και οι εθελοντές του Αρχέλων εκπαιδευμένοι είναι στις παραλίες και κάνουν το καλύτερο που μπορούν, αλλά με τη συνεργασία όλων και με πιο πολλά μάτια και αυτιά μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλύτερη δουλειά και πιο συντονισμένοι. Οπότε για τις απειλές που αναφέρατε και εσείς, φυσικά υπάρχουν οι φυσικές απειλές από τη φύση, θηρεύσεις κλπ. Αλλά θα πω για την Κρήτη συγκεκριμένα ότι ειδικά στις παραλίες η πιο μεγάλη απειλή είναι ο άνθρωπος, δυστυχώς. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε έτσι να ευαισθητοποιήσουμε και να βάλει ο καθένας το λιθαράκι του για να μειωθεί αυτή η απειλή. Σίγουρα και ο υπερτουρισμός μπορεί να επηρεάσει και η συνεχιζόμενη παράκτια έτσι δόμηση, αλλά είναι και καθημερινές απλές πρακτικές που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Σίγουρα τα βαρέα οχήματα, όπως είπατε, μπουλντόζες κλπ, που ακόμα δυστυχώς βλέπουμε Ιούνιο μήνα στις παραλίες Οτοκίας, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Μετά έπιπλα θαλάσσης, ξαπλώστρες, ομπρέλες, όλα αυτά το βράδυ θα πρέπει να απομακρύνονται ή να στηβάζονται με κάποιο τρόπο έτσι για να αφήνουμε χώρο. Και η φωτορύπανση επίσης είναι κάτι που και σε συνεργασίες με δήμους και επιχειρήσεις το προσπαθούμε και έτσι πιστεύουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση. Γιατί να πούμε ότι οι χελώνες και οι ενήλικες και τα χελωνάκια όταν σε λίγους μήνες θα αρχίσουν να εκολάπτονται, αποπροσανατολίζονται και μπορεί να τα βρούμε στο δρόμο, μέσα σε μαγαζιά και σε πισίνες, κάτι που δεν θέλουμε φυσικά.
0: Οπότε, και βέβαια γνωρίζοντας μέσα σε όλα αυτά, κυρία Δανάη Τσαπαρλή, ότι και αυτά από μόνα τους έχουν λίγες πιθανότητες επιβίωσης και με πάνω σε αυτές τις λίγες πιθανότητες επιβίωσης, τα μικρά χελωνάκια που βγαίνουν από τις φωλιές και οδηγούνται στη θάλασσα, θα πρέπει εκεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εκεί να βοηθάμε λίγο παραπάνω.
1: Φυσικά. Ένα έτσι γενικό στατιστικό που υπάρχει είναι ότι ένα στα 1000 χελωνάκια λέγεται θα επιβιώσει. Ίσως σε κάποιες περιοχές αυτό με προστασία έτσι καλή να αυξάνεται λίγο το ποσοστό, αλλά δεν πάει να είναι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό επιβίωσης. Οπότε για μας κάθε φωλιά, η παραμικρή έτσι απειλή για μας είναι ένας αγώνας. Θέλουμε να προστατευτεί κάθε φωλιά. Οπότε λοιπόν και ο κόσμος όταν θα δει, που ήδη υπάρχουν στις παραλίες, θα δει τους χαρακτηριστικούς αυτούς κλωβούς ή τα ξύλινα τρίποδα που λέμε μπλε και κίτρινο, που είναι το χρώμα του αχέλων, με τις χαρακτηριστικές ταμπέλες που δείχνουν ότι είναι φωλιά, δεν θέλουμε κάποιος να τις έτσι βανδαλίσει, να τις μετακινήσει, να σκάψει. Θέλουμε προσοχή και σεβασμό. Και όταν θα είναι η εποχή της εκόλαψης, το να δούμε χελωνάκια, λέμε πάντα ότι τη νύχτα, το ιδανικό είναι να αποφεύγουμε το συνωστισμό στις παραλίες, να αφήνουμε τις φωλιές και τα χελωνάκια και τη φύση έτσι να λειτουργήσει μόνη της και να πάνε μόνα τους στη θάλασσα, δεν θέλουμε φώτα, φακούς, φλάς κλπ. Και αν τη μέρα τώρα, γιατί συμβαίνει καμιά φορά και μας καλεί ο κόσμος, δει χελωνάκια αποπροσανατολισμένα ή πολύ κουρασμένα στην παραλία, μέσα στη μέρα που υπάρχει έτσι πολύ ζέστη, εκεί μας καλεί, δίνουμε οδηγίες. Συνήθως πάντα αποτρέπουμε το να τα πιάσει κάποιος και να τα ρίξει στη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι που θέλω έτσι να τονίσω. Αλλά με συγκεκριμένες οδηγίες, το πώς μπορούμε έτσι να τα σκιάσουμε, να βγάλουμε την καυτή άμμο από μπροστά τους και κάποιες μικρές πρακτικές, καθοδηγούμε τον κόσμο στο να μας βοηθήσει και να συμβάλλει και αυτό στην επιβίωση.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ θέλω να πω ότι έχω δει παιδιά ημέρα, τη διάρκεια της ημέρας και κάτω στον κόλπο της Μεσαράς, μαζί με τις οικογένειες, όταν γνωρίζουν από δικούς σας εθελοντές ότι είναι στις μέρες εκείνες που, ξέρετε, θα βγουν τα χελωνάκια, να διώχνουν μεγάλα πουλιά από πάνω, γιατί δεν θέλουν να γίνουν πραγματικά το θύραμα για τα μεγάλα τα πουλιά, ή κατά τη διάρκεια της νύχτας εκεί που ξέρουν είναι οι φωλιές, να ανοίγουν με τα δικά τους τα παιδικά χεράκια δρόμο, έτσι ώστε να κάνουν δηλαδή από τη μια και από την άλλη την άμμο, ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν πολύ πιο εύκολα στη θάλασσα. Χωρίς τα φλας, χωρίς τη φωτορύπανση, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή όλα αυτά είναι συγκινητικά, γι' αυτό σας είπα ότι έχετε πάρα πολλούς εθελοντές από πίσω.
1: Το γνωρίζουμε και χαιρόμαστε πολύ και μας έτσι και ως προς τις δράσεις ευαισθητοποίησης που κάνουμε. Τα σχολεία είναι ένα σύμμαχος για εμάς. Θέλουμε πολύ και μπαίνουμε σε τάξεις σε όλη την Κρήτη, Χανιά, Ρέθυμνο και Μεσαρά, κυρίως στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Δασκάλες και δάσκαλοι μας καλούν πολύ συχνά και υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον και πάντα τα παιδιά μας καλωσορίζουν. Ωραία. Πάρα πολύ θερμά. Γνωρίζουν ήδη πάρα πολλά για τις θαλάσσιες χελώνες, πολύ πιο πολλά από
0: τους. Και χαίρομαι για όλα αυτά τα οποία ακούω. Θα είμαστε σε επαφή και θα τα ξαναπούμε, κυρία Τσαπαρλή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Φεύγω από αυτό το θέμα και με σταματώ στο ΚΤΕΟ με τη βοήθεια της Γεωργίας Μακάκη. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αγγέλα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, όπου αρχίζουν να συγκεντρώνονται πολίτες, φορείς, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι αντιδρούν στο ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστής δομής προφορικής φιλοξενίας με μεταναστών στον συγκεκριμένο χώρο. Εδώ, Αγγέλα, βλέπουμε και βαρέα οχήματα, τα οποία όπως αντιλαμβάνομαι περνούν από ΚΤΕΟ σήμερα, διότι όπως ξέρουμε λειτουργεί μια γραμμή για το σκοπό αυτό. Εδώ βρίσκονται και 100 περίπου άτομα, όπως μπορώ να υπολογίσω, αλλά όσο κυλούν οι ώρες, βεβαίως αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Εδώ θα βρεθεί και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Εδώ βρίσκονται άντρες της Ελλάς, της Τροχέας Ηρακλείου, της Τροχέας ΒΟΑΚ, αστυνομικοί από το ΑΤΑΦΑ Χερσονήσου. Το κλίμα είναι, να πω, ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς υπάρχει έντονη αντίδραση από την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Χερσονήσου, ξενοδόχους όπως έχουμε δει, τουριστικούς φορείς, αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών, οι οποίοι, Αγγέλα, σήμερα θα εκφράσουν με δυναμικό τρόπο την αντίθεσή τους στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στη συγκέντρωση, Αγγέλα, θα συμμετάσχουν κάτοικοι από τον Καρτερό, την Ελιά, τη Βάσια, το Κοκκίνι Χάνι, την Ανώπολη, τις Γούρνες, την Πρασά, την Καλλιθέα, ενώ παρόντες είναι και κάποιοι εκπρόσωποι, από ό,τι μπορώ να βλέπω, εκπρόσωποι.

0: διαδικασία που αφορά τη δημιουργία τη δομή. Να πούμε ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια των έντονων αντιδράσεων που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και το χρονικό περιθώριο των 2 εβδομάδων που έθεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Και βλέπουμε, Αγγέλα, και το τι επικρατεί στον χώρο του πρώην ψυγείου. Είδαμε χθες από το δελτίο της Κρήτη TV την αστυνομική κατάσταση με τους επιπλέον μετανάστες να φιλοξενούνται στον εξωτερικό χώρο. Είδαμε την ανταπόκριση από την Έλλη Κοκάλη. Πραγματικά, τι να πει κανείς για τις άδειες αυτές συνθήκες που επικρατούν. Να πούμε ότι το θέμα αυτό κυριάρχησε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκφράστηκε ομόφωνα η αντίθεση στη δημιουργία δομής στο πρώην κτέο. Ο κύριος Δοξαστάκης έκανε λόγο για μια επιλογή που δεν στηρίζεται σε επαρκή τεκμηρίωση και δεν προέκυψε μέσα από διάλογο με την τοπική κοινωνία, και τόνισε ότι έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε σε κάθε τι που θεωρούμε παράλογο.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Γεωργία, σε αυτό εδώ το σημείο, θα πρέπει και από την τοπική αυτοδιοίκηση να δοθούν και σαφείς απαντήσεις για να ξέρει η κοινωνία. Δηλαδή, ο κύριος Δοξαστάκης λέει θα πρέπει να πάρει θέση ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Σε προηγούμενη δήλωσή του είχε μιλήσει για την στάση του Δήμου Ηρακλείου, λέγοντας ότι μα εδώ ξέραμε πως υπήρχε μία συμφωνία με το Δήμο Ηρακλείου και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουν τα χαρτιά και να πούν στον κόσμο τι έχουν συμφωνήσει, αν έχουν συμφωνήσει, ποιος έχει συμφωνήσει, γιατί έχει συμφωνήσει, διότι όλη η κοινωνία βρίσκεται στο πόδι. Επιτέλους πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά. Θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αλλά νομίζω ότι επιτέλους θα πρέπει και ο κύριος Δοξαστάκης να πει για ποιο λόγο κάνει αυτές τις συνεχείς αναφορές, αλλά μέχρι εκεί δεν το προχωράει παρακάτω, και γιατί δεν δίνει μια απάντηση αφού του στέλνει εκεί την μπάλα στο δικό του το γήπεδο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν επιτέλους αυτά.
0: Σίγουρα, Αγγέλα, υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από το θέμα αυτό. Γι' αυτό προφανώς και ο Δήμαρχος Ιακωνίσου δεν μπόρεσε να πει περισσότερα, μάλλον ξέρει περισσότερα και δεν μπορεί να πει περισσότερα, που προφανώς περιμένει να ακούσει τι θα πούν και οι υπόλοιποι και να ξεδιπλώσει τις σκέψεις του. Βεβαίως το θέμα αυτό θα κυριαρχήσει και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Παρασκευή. Όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος, επικρατεί ένας αναβρασμός, επικρατεί αγανάκτηση και βεβαίως παρακολουθούμε το θέμα. Να πούμε ότι κατά μήκος της εθνικής οδού του παράλληλου δηλαδή δρόμου έχουν παρκάρει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Συνεχώς έρχεται κόσμος, Αγγέλα. Καταλαβαίνεις την αγανάκτηση του κόσμου και όλοι θέλουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη έτσι αυτή εικόνα που μας μεταφέρεις από το κταίο, γιατί είναι σε εξέλιξη και βέβαια η μετακίνηση του κόσμου, ο ένας από τη μία και από την άλλη, και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι μόνο από το ρεύμα που είναι το κταίο, έτσι. Άρα λοιπόν έξοδος από το Ηράκλειο, ναι, Γεωργία.
0: Έξω ακριβώς από το κταίο είναι
1: στην Ωραία. Και εκεί, εκεί στις 11 κρατά, όπως μας είπες και σε απελευθερώνω, ότι θα υπάρξει η πορεία προς την περιφέρεια για το ψήφισμα και την αποκεντρωμένη διοίκηση για εκείνους οι οποίοι θα μετακινούνται, καταλαβαίνοντας όλοι μας ότι θα υπάρξουν εκεί και κυκλοφοριακά θέματα, προβλήματα και καθυστερήσεις. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γεωργία.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Αυτά στις πρώτες κουβέντες από την συνάδελφο τη Γεωργία την Μακάκη, και βέβαια να σας πω ότι μπορείτε όλα αυτά τα οποία μας λέει η Γεωργία να τα δείτε και αποτυπωμένα με τον φακό, με φωτογραφίες, και στο site neakriti.gr, γιατί είναι πλούσιο το υλικό το οποίο μας στέλνει. Στα 23 λεπτά μετά τις 9 θέλω να σας ενημερώσω και για κάτι άλλο. Διότι πάμε σε αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου. Θωρακίζεται περαιτέρω

αναφέρει το δελτίο τύπου, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επόμενη πενταετία η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης μέσα από την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ίδρυυσης και αποχέτευσης των καταναλωτών. Ενώ όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας έχουν προχωρήσει σύμφωνα με την νομοθεσία σε ανάλογες αναπροσαρμογές, αναφέρει, την τελευταία τριετία η ΔΕΙΑΗ είχε διατηρήσει σταθερά τιμολόγια από το 2021, όμως οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και διαχείρισης, καθώς και στο κόστος αγοράς του νερού από το φράγμα από Σελέμη, 0,19 ευρώ σε 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρου, κατέστησαν επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράση στις ΔΕΙΑΗ και ειδικότερα στην τιμολογιακή πολιτική ισοσκελισμού εσόδων-εξόδων, αναφέρει και λέει η επιχείρηση, παραμένουν σταθερές, χωρίς καμία αύξηση, όλες οι χρεώσεις και οι κλίμακες κατανάλωσης για το 2026. Το μηνιαίο τέλος γίνεται ενιαίο και διαμορφώνεται στα 7 ευρώ για όλες τις κατοικίες, από 5,25 ευρώ που ίσχυε για τα διαμερίσματα και 7 ευρώ για τις μονοκατοικίες. Για επαγγελματικούς χώρους, το τέλος διαμορφώνεται από 7 στα 10 ευρώ. Θεσμοθετείται τέλος αντικατάστασης υδρόμετρου ανά μήνα, που θα ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά υδρόμετρο και ανά μήνα, και θα προορίζεται για συντήρηση αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας. Το τέλος αποχέτευσης από το 60% που είναι σήμερα διαμορφώνεται σε 63%. Προβλέπεται ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή περίπου 3,5% στις κλίμακες κατανάλωσης, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δίκτυο τιμών καταναλωτή που καταρτίζεται από την Ελστάτ για τα έτη 2027-2029. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα κοινωνικά τιμολόγια. Με τα νέα δεδομένα, προσθέτει η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, διασφαλίζει τον απαιτούμενο από τον νόμο ισοσκελισμού εσόδων-εξόδων, καλύπτει το χρηματοοικονομικό και τα άλλα κόστη παροχής υπηρεσιών, περιβαλλοντικό κόστος, καθώς και την πρόσβασή της σε μελλοντικές χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων διαχείρισης υδάτων και λιμάτων του Ηρακλείου. Παράλληλα, καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος που έχει διαταραχθεί λόγω της εκτείναξης του ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων που αποτυπώνονται στις μεγάλες αυξήσεις των υλικών και γενικότερα λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Συνεχίζει έτσι μια δυναμική αλλά και πρωτοποριακή πορεία επενδύσεων με έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στο Δήμο Ηρακλείου, εξασφαλίζουν την προστασία πολύτιμων υδάτινων πόρων, οδηγούν στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των αστικών λιμάτων. Αυτά αναφέρει στο δελτίο της η ΔΕΙΑΗ, για να ξέρετε τι έρχεται, πώς έρχεται, γιατί έρχεται. Χρεώσεις από το επόμενο τρίμηνο, τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Macalumin Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
11: τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Coca-Cola κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά.
10: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις
7: την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
15: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
13: Συναισθηματικά δεμένος! Το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
15: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
13: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
15: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
16: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
20: Συνοδικό Τρισάγιο στο μνημόσυνο του αδικοχαμένου νικήστρατου Γεμιστού. Υπεραναπαύσεως της ψυχής του θα τελεστεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Χώνο Μελοποτάμου. Ένα μνημόσυνο και ένα συνοδικό Τρισάγιο που αποκτά και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό με βάση αυτά τα οποία τουλάχιστον έχουμε πει μέχρι στιγμής και με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τον κύριο Ευγένιο, και σας έχω πει ότι συνομιλώντας μαζί του μας είπε ότι η παρουσία αυτή αποσκοπεί στο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας. Εγώ θα καλημερίσω και θα ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία του στο πλαίσιο της εκπομπής το σεβασμιότητο Μητροπολίτη Ρεθύμνης Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Τι κάνετε?
21: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Και εύχομαι το ίδιο και για όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή την ώρα.
20: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό, δηλαδή το μήνυμα το οποίο θέλει η Εκκλησία της Κρήτης, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, σεβασμιότατε, να στείλει προς όλους μας.
21: Είναι αλήθεια ότι είναι ένα ηχηρό μήνυμα αυτό που θέλουμε ως Εκκλησία Κρήτης να αναπέμψουμε, και θα μου επιτρέψετε να σημειώσω στη συνέχεια όσων είπατε προλογικά πριν την τηλεφωνική μας επικοινωνία, τα οποία είναι έτσι ακριβώς, πως είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες που σύσσωμη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης στέκει μπροστά στον τάφο, και μάλιστα στον τάφο ενός παιδιού που έφυγε άδικα και βία από αυτή τη ζωή. Έτσι η Σύνοδος την Παρασκευή το απόγευμα μπροστά στον τάφο του νικήστρατου θέλει να αναπέμψει ένα μήνυμα ενάντια σε κάθε λογής βία, ενάντια στην αυτοδικία, ενάντια στον τραμπουκισμό, ενάντια σε αυτό που δεν είναι η Κρήτη και που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε, ούτε για τις μεμονωμένες και λίγες περιπτώσεις, να επικρατήσει ή πολύ περισσότερο να επιβληθεί. Έτσι η Εκκλησία της Κρήτης με αυτή την πρώτη της κίνηση θέλει να δείξει ότι δεν λησμονεί το γεγονός, δεν το αφήνει να παραμείνει ως ένα τραγικό γεγονός που πέρασε και ξεχάστηκε, αλλά το κρατούμε στην επικαιρότητα για να αναλάβουμε ευθύνες και πρωτοβουλίες στο βαθμό που στον καθένα μας αναλογεί, ώστε να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά και στο μέλλον.
20: Φαντάζομαι ότι από εδώ και κάτω ξεδιπλώνεται μια άλλη σελίδα, διότι υπάρχει και μια επιτροπή αποτελούμενη από ιεράρχες, από εσάς, από την Δυτική Κρήτη και από την Ανατολική Κρήτη επίσης, που αυτή την ώρα διαμορφώνονται τις δικές σας τις προτάσεις με βάση και αυτή την ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, έτσι ώστε πολύ πολύ σύντομα να είσαστε έτοιμοι και να πείτε ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, σεβασμιότατε.
21: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Η Σύνοδος στη συνεδρία της της 5ης Ιουνίου μεταξύ άλλων όρισε και μία συνοδική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Μητροπολίτη Κισάμου Αμφιλόχιο, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, τον Μητροπολίτη Ιεραπίτνης Κύριλο και τον Ομιλούντα, με τη συμμετοχή και του Αρχιγραμματέως Ιεράς Συνόδου, του Πατρός Νύφωνος. Η επιτροπή αυτή θα σας πω ότι θα συνεδριάσει αμέσως την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στο Ρέθυμνο για να συντάξουμε τις προτάσεις και τις σκέψεις μας προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο, ώστε άμεσα, και το τονίζω αυτό το άμεσα, γιατί ξέρετε πολλές φορές κάποια πράγματα έχουν την καλή διάθεση να εκκινήσουν και φτάνουμε δυστυχώς στο γεγονός να μην υλοποιούνται ποτέ. Έτσι λοιπόν είπαμε άμεσα, δεν αφήνουμε ούτε το καλοκαίρι να περάσει, ούτε διακοπές έχει ποτέ η Εκκλησία, άμεσα θα συνεδριάσουμε ώστε να ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται αυτές οι δράσεις από μηνός Ιουνίου κιόλας, για να δούμε όλοι μαζί τι πρέπει να πράξουμε και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά και να μην τα αφήσουμε να επικρατήσουν. Να πω βέβαια εδώ πως η Ιερά Σύνοδος δεν θα αυτενεργήσει, ούτε θα είναι μόνη της μια φωνή της Εκκλησίας. Η Σύνοδος βγαίνει μπροστά, η τοπική Εκκλησία βγαίνει μπροστά για να καλέσει όλους τους αρμοδίους να συμπράξουμε. Γι' αυτό και μια από τις πρώτες δράσεις που θα υλοποιηθούν θα είναι η πρόσκληση στην έδρα της Συνόδου όλων των επικεφαλής της αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, του πανεπιστημίου, της εκπαίδευσης, όλων των επικεφαλής του νησιού σε θέσεις ευθύνης, ώστε μαζί με την Ιερά Σύνοδο να συντάξουμε, να το πω έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, ένα σχέδιο δράσεων και πρωτοβουλειών που πρέπει από όλους και να αναλυφθούν και να υλοποιηθούν.
20: Ξέρετε, αυτό το συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και μετά την ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου για την πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση και ότι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά οι περισσότεροι εκφράζαμε και μια επιφύλαξη, αρκεί αυτή η πρωτοβουλία να μην εξαντληθεί στο συμβολισμό. Λέγαμε επίσης, και έρχεστε να απαντήσετε πριν ρωτήσω, αυτό το οποίο εμείς κουβεντιάζαμε ως απλοί πολίτες, δηλαδή σε αυτές τις δράσεις πρόληψης θα υπάρχει η συνεργασία των επιστημονικών, των κοινωνικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να βγάλει, αν μου επιτρέπετε, απ' έξω τον εαυτό του ή όπως το λέμε στο χωριό μου, την ουρά του απ' έξω. Εδώ χρειάζεται μία στάση κοινή από όλους τους φορείς. Γιατί εδώ θα πρέπει να βάλουμε μέσα από την εκπαιδευτική, ιατρική, πολιτική κοινότητα άπαντες, όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί κάποια στιγμή τουλάχιστον τα παιδιά μας αύριο να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Μεμονωμένα περιστατικά, μεμονωμένα. Πολλά τα περιστατικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να ζει κανένας με αυτό το φόβο και με αυτή την αγωνία.
21: Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς η στοχοθεσία της Εκκλησίας της Κρήτης είναι αυτή. Η φωνή της Εκκλησίας να ακουστεί σε όλους και όλοι μαζί, το τονίζω αυτό, όλοι μαζί να συμπράξουμε ώστε να εξαλειφθούν τέτοια περιστατικά και να μην γίνει συνείδηση στο μυαλό κανενός ανθρώπου η επιλογή της βίας, της επιβολής ή της αυτοδικίας. Και το τονίζομαι και ευχαριστώ που το λέτε, γιατί πρέπει σε αυτό να εμείνουμε. Να μην γίνει κάτι απλώς που θα έχει ένα συμβολισμό και μετά τελειώσαμε. Γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι μετά όντως τελειώσαμε. Αλλά να μην λησμονούμε ότι υπάρχει και η λεγόμενη ένοχη σιωπή. Για όσους θα επιλέξουν να σοπάσουν για τους δικούς τους λόγους, να γνωρίζουν ότι επιλέγουν να γίνονται συνένοχοι σε τέτοιες συμπεριφορές και σε τέτοιες τραγωδίες. Εμείς δεν επιλέγουμε κάτι τέτοιο και παρακαλώ κάθε έναν άνθρωπο που σκέπτεται λογικά, που έχει συνείδηση, που πονά και αγαπά τον τόπο μας και τα παιδιά μας, να συμπράξει σε αυτήν την πρωτοβουλία και σε αυτή τη στοχοθεσία. Να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί σε κατηδίαν συναντήσεις και συνομιλίες όλο αυτό το καιρό μετά από την τραγωδία της δολοφονίας αυτού του παιδιού, βλέπω να αρχίζουν έστω και δειλά-δειλά φωνές να ακούγονται και να ακούγονται δυνατά. Και αυτό είναι ένα βήμα και θέλω να το επισημάνω.
20: Αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο στοίχημα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι να μπορέσει ο καθένας από εσάς και όλοι μαζί σεβασμιότατε να πλησιάσετε την ελληνική οικογένεια, την κριτική οικογένεια, να φύγουμε από αυτές τις κακές νοοτροπίες, γιατί υπάρχει μια στεναρή αντίσταση προς το παρόν και το ξέρετε.
21: Είναι αλήθεια, ακριβώς, και για το λόγο αυτό θα υπάρξουν και συγκεκριμένες δράσεις προς τους ιερείς ολόκληρου του νησιού μας, τους ιερείς εκείνους που υπηρετούν κυρίως στα χωριά μας και έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι με δύσκολες ή ιδιαίτερες καταστάσεις, ώστε να υπάρχει και από τον κληρικό η άμεση και σωστή αντιμετώπιση κάθε μιας συμπεριφοράς και κάθε ενός φαινομένου. Οφείλω βέβαια να πω, για να μην αδικήσω, πως σε πολλές περιοχές μέχρι σήμερα ο ρόλος του κληρικού ήταν καθοριστικός στο να σταματήσει ένα κακό ή μια λανθασμένη συμπεριφορά και να μην συνεχίσει. Όμως στις σημερινές συνθήκες που ζούμε χρειάζεται και αυτό, ακόμη να το πω έτσι, μια μετεκπαίδευση, μια ενθάρρυνση, την παροχή περισσότερων πληροφοριών και δυνατοτήτων, ώστε κάθε ένα πράγμα να αντιμετωπίζεται στη γένεσή του και να προλαμβάνεται.
20: Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως. Μας είπατε ότι μέσα στον Ιούνιο ή μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι δράσεις. Πολύ γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 στο νεκροταφείο του Χώνου θα τελεστεί αυτό το συνοδικό τρισάγιο. Όπως επίσης, όταν μιλάμε για οικογένειες, βλέπουμε και αυτή τη μεγαλοψυχία της οικογένειας και την ψυχή τους και το πώς λειτουργούν όταν είναι αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν και θελοντική αιμοδοσία, τη διοργάνωσαν και πήγε πάρα πολύ καλά, για να δοθεί αίμα και να φύγει, να σωθούν ανθρώπινες ζωές, μια που χάθηκε αυτό το παλικάρι, στη μνήμη αυτού του παλικαριού.
21: Έτσι ακριβώς, και έδωσαν το ωραίο μήνυμα και θέλω και εγώ να τους συγχαρώ, το έκαμα και τηλεφωνικώς, δεν μπορούσα δυστυχώς χθες το βράδυ λόγω υποχρεώσεων στο Ρέθινο να είμαι και εγώ στο Ηράκλειο στην αιμοδοσία, όμως επικοινώνησα μαζί τους και τους συνεχάριν για την όλη στάση που κρατούν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πρέπει συνετά. Το αίμα του ανθρώπου πρέπει να δίνει ζωή και όχι να γεννά θάνατο. Και έδωσαν χθες το βράδυ αυτό το ωραίο μήνυμα. Να πω μόνο για την Παρασκευή, ναι, πως η ώρα του Τρισαγίου, ναι, θα είναι 7:30.
20: Α, 7:30.
21: 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής η Σύνοδος, και μάλιστα θα πω και μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της. Το Τρισάγιο δεν θα γίνει στο ναό και στον Εσπερινό που θα προηγηθεί, αλλά θα πάμε επί του τάφου του Νικίστρατου, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Να σταματήσουμε πάνω από τον τάφο αυτού του παιδιού όλοι μαζί και εκεί να αναπέμψουμε την προσευχή μας για την ανάπαυση της ψυχής του, που άδικα έφυγε από αυτόν τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, αλλά να επαναβεβαιώσουμε και την υπόσχεσή μας ότι η θυσία αυτού του παιδιού με αυτόν τον τρόπο ούτε χαμένη θα πάει, ούτε αδιάφορους θα μας αφήσει.
20: Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Την ευχή σας, καλημέρα.
21: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
20: Και με αυτές τις κουβέντες σας αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει ο Ιούνιος 10. Σε λίγο κοντά σας, Γιώργος Αχίνης. Άντε, από μένα και τον Νίκο Σφακιανάκη, καλημέρα. Όλοι να είστε καλά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
16: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Σε συνθήκες ασφυξίας, η προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθημερινές οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, κινητοποίηση των φορέων σήμερα της Χερσονήσου ενάντια στην πρόταση χρήσης των πρώην εγκαταστάσεων κτέου επί της Εθνικής. Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού 7 με 8% για τις κατοικίες στο Ηράκλειο το επόμενο διάστημα. 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζόμενων στην έρευνα, τρίωρη στάση των υγειονομικών από τις 12 το μεσημέρι, με αίτημα την ένταξη του συνόλου των εργαζομένων στην υγεία στα βαρέα και ανθυγιεινά. Συνοδικό τρισάγιο στο μνημόσυνο του αδικοχαμένου νικής στρατού Γεμιστού, υπεραναπαύσεως της ψυχής του την Παρασκευή το απόγευμα στο Χώνο Μιλοποτάμου. Η πορεία του πληθωρισμού για το Μάιο βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο, καθώς η Ελστάτ ανακοινώνει τα επίσημα στοιχεία. Έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Θανατηφόρο τροχείο τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με νεκρό 55χρονο μοτοσυκλετιστή κατά τη σύγκρουση της μηχανής του με φορτηγό αυτοκίνητο. Στις 9 το βράδυ, νέα μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
18: Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα πρόβλημα.

0: Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καλή νύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαστε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Και τι εβδομάδας. Τετάρτη 10 ο μήνας. Σας σήμερα στις 10 Ιουνίου του 44 είχαμε το ολοκαύτωμα των Ναζί στο δίστομο της Βιωτίας. Ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα στην κατεχόμενη Ελλάδα, με σφαγμένους πληθυσμό, γυναίκες, παιδιά, άντρες, νέους, μωρά. Μία σφαγή που απασχόλησε όχι μόνο το εσωτερικό αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη, φτάνοντας στη συσχέτιση με τις σύγχρονες διεκδικήσεις αποζημιώσεων και τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης. Από το 44 η υπόθεση του διστόμου έλαβε διαστάσεις όταν ένας φωτογράφος, ο Κέσελ, δημοσιεύοντας εκτενές φωτορεπορτάζ, παρουσίασε τη βαρβαρότητα των γερμανικών αντιπίνων, εστιάζοντας τα θύματα ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα παιδιά. Ο μοναδικός άνθρωπος που δικάστηκε στην Ελλάδα για τη σφαγή του διστόμου ήταν ο αξιωματικός των SS Heinz Zabel. Ο Ζάμπελ εκδόθηκε στη Δυτική Γερμανία το 1953, οι γερμανικές αρχές διέκοψαν τις νομικές διαδικασίες εναντίον του λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων και το 1972 οι έρευνες έκλεισαν οριστικά, καθώς κρίθηκε ότι τα δικήματα είχαν παραγραφεί. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υπόθεση του διστόμου δεν παρέμεινε μόνο στις φρικαλαιότητες των Γερμανών, αλλά ανέδειξε και άλλα ζητήματα όπως των αποζημιώσεων και η δικαίωση των δολοφονημένων. Οι Γερμανοί είχαν θεσμοθετήσει την αρχή των αντιπίνων. Για κάθε ένα νεκρό Γερμανό εκτελούνταν 50 έως 100 άμαχοι. Υπήρχε επίσης διαταγή να κρατούν ομήρους έτοιμους προς εκτέλεση. Άρα ο μύθος περί εκδίκησης για ενέδρα που έστησαν αντάρτες δεν ισχύει. Άντα αυτούς σκότωσαν βρέφη και αποκεφάλισαν παπάδες. Ο στόχος ήταν ένας, να σπάσει το ηθικό του κόσμου που έδινε ψωμί, πληροφορία και καταφύγιο στους αγωνιστές αντιστασιακούς. Η σφαγή ήταν μήνυμα προς τον άμαχο πληθυσμό, αν στηρίζετε αντάρτες αυτό θα σας περιμένει. Αυτό είναι το ένα, το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Το δεύτερο έγκλημα είναι της ατιμωρησίας. Το 1995 η νομαρχία Βιωτίας με τον αείμνηστο νομάρχη και νομικό Γιάννη Σταμούλη, μαζί με 257 ιδιώτες, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων, προσέφυγαν στο πρωτοδικείο Λιβαδιάς. Το 1997 το δικαστήριο καταδίκασε τη Γερμανία σε αποζημίωση. Το 2000 ο Άριος Πάγος επικύρωσε την απόφαση. Αλλά η απόφαση ήταν νίκη μόνο στα χαρτιά. Το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαιτούσε άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης για να εκτελεστεί απόφαση εναντίον ξένου κράτους και η άδεια αυτή δεν δόθηκε ποτέ. Η Γερμανία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το 12 κέρδισε, καθώς η Χάγη έκρινε ότι η κρατική ασυλία προστατεύει τη Γερμανία ακόμη και σε ζητήματα εγκλημάτων πολέμου. Ο Σταμούλης διευθυνοποίησε το ζήτημα μέσω Ιταλίας και το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο αντιστάθηκε λέγοντας ότι ο κανόνας της ασυλίας αποφάσισε ότι ισχύει στην Ιταλία μόνο εφόσον δεν συγκρούεται με το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Φτάσαμε σε νέα δίκη αυτή τη φορά μεταξύ Ιταλών και Γερμανών. Οι Γερμανοί πήραν μερική δικαίωση, αλλά οι Ιταλοί με το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψαν την προσφυγή της Γερμανίας και άνοιξαν το δρόμο για αναγκαστική εκτέλεση πάνω σε γερμανική περιουσία στην Ιταλία. Το δίστομο είναι διαρκώς στον αγώνα της δικαίωσης. Βέβαια σήμερα ζούμε άλλα εγκλήματα, όπως του Λευκού Κολάρου. Πολεοδομίες, ασύλληπτο μαύρο χρήμα που διακινείται με έντονη πολιτική διαπλοκή και από ό,τι φαίνεται ως τώρα οι έξι που μπήκαν μέσα είναι μόνο για κάτι πέργολες. Αλλά, ο κουνιάδος και η αδερφή του Γουγού εμπλέκονται στο κύκλωμα και είχαν θέσεις ευθύνης οι οποίες παραπάνω είχαν αρμοδιότητες του Γουγού. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Φαίνεται ότι η παρέτηση του Γουγού του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Δεν βάζουν κανένα γενικό γραμματέα σκανδάλων για να τα προλαβαίνουν έτσι πως γίνεται, γιατί ακούω ανασχηματισμούς το ένα τ' άλλο. Μπας και τα προλάβουνε. Εχθές ο Κερίδης ήταν σε νέο mood καυγά με το Κουκουέ, μόνο που έκανε και μια ιστορική λαθροχειρία, γιατί η συνθήκη της Γενέβης δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα στη Βούδα και Πέστη, τη Βούδα Πέστη. Διότι αυτή η συνθήκη επικυρώθηκε το 51, τα γεγονότα ήταν το 55, αϊ καλά. Είναι ο ίδιος πάντως που είπε ότι όποιος θέλει να δουλέψει βρίσκει δουλειά. Μπορεί να μην βρίσκει τη δουλειά που θέλει και όπως τη θέλει, αλλά δουλειά βρίσκει, και τέλειωσε η ανεργία στην Ελλάδα. Με τις υγείες σας. Στο εξωτερικό ξαναπαίζουν πόλεμο Αμερικανοί με Ιρανούς. Οι Ισραηλινοί έχουν τον ακατάπαυστο στο νότιο Λίβανο και όχι μόνο. Αλλά το γεγονός της βραδιάς ήταν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν στη Βόρειο Ιρλανδία με επίκεντρο το Belfast, μετά την έκκληση για κινητοποιήσεις λίγο μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό που αποπειράθηκε να δολοφονήσει με άγρια επίθεση με μαχαίρι, να αποκεφαλίσει κάτοικο του Belfast. Οι αρχές απόφυγαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για θύμα και για δράστη, δια της τεθλασμένης μαθεύτηκαν τα γεγονότα, αλλά αμέσως είχαμε ένα ξέσπασμα κύματος πρωτοφανούς βίας με φωτιές σε οχήματα, κατοικίες, αποκλεισμούς δρόμων στο Belfast και τις γύρω περιοχές. Με λίγα λόγια, ξέσπασε ο πληθυσμός φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και αποκαλώντας τους προδότες. Η επίθεση είχε πρωτοφανή βιαιότητα και πέρα από το κάψιμο ή την εκένωση κατοικιών με μετανάστες, είχε και συλλήψεις. Οι οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας και σε κάποιες γειτονιές του Λονδίνου. Την ίδια ώρα παίζουμε κρυφτούλι στην Κρήτη με την προσωρινή δομή. Και να μου το θυμηθείτε ότι στο τέλος ο υπουργός, που δήθεν τάχα μου κάνει διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων της ασφυκτικής πίεσης των δεκάδων καθημερινά μεταναστών προσφύγων που φτάνουν στα νότια να επιτάξει απομοναχώς, διότι έκανε, λέμε τώρα, κάθε προσπάθεια διαλόγου. Τον παπά παίζουν όλοι κυριολεκτικά, ακούστε εδώ, ως διαμαγείας τα κύματα έχουν μία μείωση από τα δυτικά και μία αύξηση από τα νότιο-ανατολικά, εκεί όπου η άρνηση περιοχών για προσωρινή δομή. Τώρα τη βλέπει η Frontex και οι άλλοι στα όρια, τα σύνορα, τα θαλάσσια, είναι άλλο θέμα. Η ουσία είναι ότι μόλις αρχίσαν οι δυσφορίες, αυξήθηκαν οι ροές. Τυχαίο? Και όλη η συζήτηση γίνεται για τα βόρεια του Ηρακλείου. Διότι στα νότια, όπου είναι και η κύρια αυτή τη στιγμή πίεση, κάνει τζιζ όταν πολιτικοί λένε πάνω από το πτώμα μου η δομή εδώ. Για να καταλαβαινόμαστε. Και επειδή οι πολιτικοί στηρίζουν ή δεν στηρίζουν δημάρχους, οι δήμαρχοι πετάει ο ένας την μπάλα στον άλλον και όλοι μαζί κουκουρούκου μανταλάκια. Στο τέλος ο υπουργός τι να κάνει, θα του τραβάνε τα μανίκια, θα πάρει τη σκληρή απόφαση. Θυμάστε τι έχουμε πει για την αύξηση σε μητροπολιτάδες και αρχιερείς. Ενά λοιπόν που υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις και έρχονται από την Κρήτη. Με μία μακροσκελή και ιδιαίτερα εχθμηρή δημόσια τοποθέτηση, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο ίδιος που είχε ορθώσει ανάστημα στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας όταν είχε επισκεφτεί την Κάνδανο για τις γερμανικές επανορθώσεις και μετά μπήκε στην blacklist, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διαθέσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το σύνολο της προβλεπόμενης αύξησης του μισθού του, παίρνοντας παράλληλα θέση για τη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις αποδοχές των αρχιερέων, με μία ανακοίνωση που έχει τίτλο «Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν», δανεισμένο από τον 33ο ψαλμό του Δαβίδ, ο Μητροπολίτης βάζει ένα δημόσιο προβληματισμό για την επίμαχη διάταξη του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τις αυξήσεις στις αποδοχές των δεσποτάδων και τονίζει ότι σε μία οικονομικά δεινή περίοδο για την κοινωνία είναι περίεργο ότι έρχεται μια τέτοια τροπολογία. Μιλάει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, κάνοντας ειδική μνήμα στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, στους νέους που εγκαταλείπουν τη χώρα, αλλά και στις οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες, και λέει ότι είναι απορίας άξιο τόσο το χρονικό σημείο κατά το οποίο έρχεται συγκεκριμένη διάταξη, όσο και το μέγεθος της προτινόμενης αύξησης. Γνωστοποιεί πως θα χρηματοδοτήσει 2 ετήσιες υποτροφίες ύψους 5.000 ευρώ για μαθητές που θα προτεύσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα κατευθύνεται σε πολύτεκνη οικογένεια και στο Ανουσάκιο Ίδρυμα της Μητρόπολης. Και έκλεισε με τον ανεπισήμως απαγορευμένο στην Ελλάδα πια να τον επικαλείσαι, Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Είπε ο Μητροπολίτης, δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο από την ελευθερία της συνείδησής του, αλλά και τίποτα πιο βασανιστικό. Όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο πλήρως όλη την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιου. Καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Κώστα από την Ιταλία, τον καθηγητή πάθολογο ανατομία στο Γιαννακάκη, ο οποίος λέει με αφορμή αυτά που συζητάγαμε χθες για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές, πριν μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση του Ιταλικού Υπουργείου Ανώτατης Παιδείας στη σχολή μας στην ιατρική, και εγώ είμαι αυτός που πιέστηκα ιδιαίτερα ως υπεύθυνος του παρατηρητηρίου σπουδών της σχολής, όχι από τους επιθεωρητές καθηγητές.

Και τέλος, με μεγάλη χαρά διαβάσαμε την είδηση, να πούμε για μια καλή είδηση, ότι υπάρχουν 11 Έλληνες επιστήμονες επιδραστικοί που βρίσκονται στην παγκόσμια επιστημονική κορονίδα, στην παγκόσμια. 11 Ελληνίδες και Έλληνες, διαπρεπείς επιστήμονες και ερευνητές σε διάφορα πεδία. Καλά λέει λοιπόν μετά ο φίλος μου Σκουτέρης ότι χρειάζεται και ένα ΕΠ γνώσης. Συμπεριλαμβάνονται στην κορυφή της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 25-26. 8 από αυτούς είναι της Διασποράς, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι οι Έλληνες αδιακρίτως τομέα μεγαλουργούν όταν είναι εκτός, αλλά και 3 που κατακτούν κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις μέσα από την Ελλάδα. Ιδιαίτερη χαρά όμως έχουμε γιατί ο πρώτος των πρώτων σε αυτούς τους 11 είναι πολύ γνωστός. Είναι ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Ο πιο επιδραστικός Έλληνας επιστήμονας στον κόσμο. Είναι ο κορυφαίος. Οι δημοσιεύσεις του θεωρείται ότι επηρεάζουν χιλιάδες άλλους πανεπιστημιακούς και όχι μόνο, και ερευνητές. Και τον Ιωαννίδη τόλμησε, γιατί θέλει τόλμη με τόσα που του λέγαν, θυμάστε, ψεκασμένος και τα λοιπά, τόλμησε και τον αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα το τμήμα πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτές είναι οι λεγόμενες καλές ειδήσεις. Έρχομαι στα μηνύματα. Νίκος από τη Λιβαδιά. Ο Κέντρικ Ναν λέει πολύ καλός παίκτης για τα ευρωπαϊκά στάνταρ, υπόγραψε να παίζει για την εθνική του Κατάρ με χρυσάφι λέν τα δημοσιεύματα. Ναν θρησκεία θύρα 13 ή αλάνι για πάντα στο λιμάνι αν ήταν Ολυμπιακός. Ο Ατετοκούμπο που γεννήθηκε στα Σεπόλια όμως είναι ο μετανάστης που θέλουμε. Στο Κατάρ στους Ισλαμιστές πήγε ο Ναν. Ο άλλος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Αυτά λέει για τους ακραίους. Όχι πως δεν αγαπάμε και τους δυο. Πάντως θέλω να σου πω και σένα, φίλε αγαπημένε, ότι το φετινό Μουντιάλ που με τόση προσδοκία το άθλημα του λαού περιμένουν όλοι, δεν χρειάζεται να έχεις απλά εισιτήριο. Αποδεδειγμένα πια. Πρέπει να έχεις και βίζα. Αλλιώς δεν πας να το δεις. Κατάλαβες τώρα. Όχι, λέει ο Αλέξανδρος. Το δεύτερο έγκλημα στο δίστομο είναι η κάλυψη και υποταγή των ελληνικών κυβερνήσεων στους γερμαναράδες. Με το αζημίωτο βεβαίως, βεβαίως. Ο Γιάννης, οι ακροδεξιοί αντιδρούν. Οι υπόλοιποι δημοκράτες είναι υπέρ του Σουδανού, φτωχοδιάβολοι. Το κάνουν και οι Έλληνες και οι Άγγλοι κτλ. Τι ακριβώς κάνουν αυτό, δικούν δηλαδή, Γιάννη. Εντάξει, ωραία, πάμε. Καλημέρα σας. Μέχρι πού θα φτάσει το θέμα με το μεταναστευτικό, πόσους μπορεί να φιλοξενήσει η χώρα μας και τι θα γίνει όταν αρχίσουν τέτοια περιστατικά σαν του Μπέλφαστ. Πολύ σωστό το ερώτημα. Απευθυνθείτε στους πολιτικούς, νιάου νιάου στα κεραμίδια. Τα Δουβλίνα πάνε και έρχονται, τα μπικικίνια για δομές και για το κεφάλι και η αποθήκη ψυχών διευρύνεται. Σιγά που θα απασχοληθούν με το πώς μπορεί να αντέξει η χώρα. Πάμε με τραγούδι.

0: 84.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον. Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
16: Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
16: 10,31. Προφανώς και δεν χρειάζεται το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο για τους επιστήμονες για να καταλάβεις πόσο ψηλά είναι το μόνο πραγματικό ΑΕΠ που διαθέτει ο ελληνισμός, της γνώσης. Για όσους παρακολουθούν συστηματικά, ξέρουν και για τους 11 Έλληνες και για τους άλλους δεκάδες Έλληνες που είναι ψηλά στην κορυφή. Οι 11 απλά είναι την κορφή των κορφών, αλλά έχεις και άλλους πάρα πολλούς, είναι κίνητρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο ο πρώτος μεταξύ όλων, ο πιο επιδραστικός, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Δεν χρειάζεται να τον ανακαλύψεις από έντυπα ή μέσα που μέχρι προχθές κάναν είτε πως δεν τον ήξεραν ή ότι μπορεί να ήταν και ψεκασμένος, να τα θυμίσω, όταν έθετε θέματα δημόσιας υγείας, ελέγχου μελετών και για το COVID και για τα επιστημονικά δεδομένα και για τις αρπακόλα ιστορίες μονοθεματικά με εμβόλιο να λύσουμε το θέμα και εμβόλιο 3 μηνών, τα θυμάστε, τώρα βγαίνουν βέβαια. Μείναν έκπληκτοι πολλοί που ακούσαν ότι ο Λαζόπουλος στη δεύτερη δόση είχε αντίδραση. Και από εκεί έγινε και η παρακολούθηση. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και η αλήθεια είναι ότι επιμένει με έναν ελληνικό τρόπο σκέψης, ελληνικό τρόπο σκέψης, και ακριβώς όσο επιμένει, τόσο αυτοί που έχουν τα κλειδιά, οι κλειδοκράτορες, φροντίζουν να το κάνουν επώδυνο, όχι να τον διώχνουν από την Ελλάδα, αυτό δεν μπορεί να το κάνουν, αλλά να τους στερούν δυνατότητες μεγαλύτερης απεύθυνσης. Ξαφνικά φέτος, με μεγάλη χαρά, η αλήθεια είναι, ανακαλύπτω ότι και κεντρικά μέσα τον αγάπησαν. Περασμένα και ξεχασμένα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλία τον αναγόρευσε προχθές επίτιμο διδάκτορα. Και αυτό είναι νομίζω μια καλή στιγμή για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, επίτιμος διδάκτορας στο τμήμα πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική. Και σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια, βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
23: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
16: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό, γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Σκουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
23: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
16: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
23: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
16: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης εποφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζη γνώσης, σωστά?
23: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και να σας πω την αλήθεια ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου. Κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
16: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να τον ρωτήσω τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
23: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπής, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει όμως είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
16: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα. Δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνα είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία. Αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι?
23: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένος, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
16: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια σιλικόνη στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα? Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν? Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
23: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μία πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός μάλιστα για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
16: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
23: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει. Αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά. Γι' αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι, που πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
16: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες, και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI, μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
23: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα. Κατά τη στοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ο γείτονα τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown, ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημικού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. Χίλια δύο επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσανε σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποίησεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μια άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
16: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
23: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
16: Σωστό. Την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στο χώρο των επιστημών είναι: όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην Κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει: παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στο AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε: δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
23: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση, ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην Κοιλάδα του Πειραιτίου που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
16: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, στα γυρίσματα των καιρών μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες, και τολμώ να πω ότι είστε και εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο γιατί δεν βγαίνουν μπροστά? Γιατί οι περισσότεροι κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI κτλ., είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε: δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν. και όλα καλά. Γιατί?
23: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε.
16: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
23: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
16: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
23: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
16: Κάντε μου τη χάρη, αναγκαστική διακοπή. Ζητώ συγγνώμη από εσάς πρωτίστως και από τους ακροατές που δεν θα ήθελα να σταματήσει, αλλά υπάρχει ο άλλος θεός εδώ πέρα της επιβίωσης σε ένα περιφερειακό ραδιόφωνο και θα επανέλθουμε. Σύντομη διακοπή.
0: 984.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
24: Sorry, I don't understand.
2: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
24: Excuse me?
3: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
25: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
26: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
27: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου.
4: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Τι φτιάχνεις εκεί?
11: Τζατζίκι για το τραπέζι.
10: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
11: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
10: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
11: Σαλάτες Οικονομάκη.
10: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
11: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
10: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
11: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
16: Δεν σας κρύβω ότι μετρούσα τα δευτερόλεπτα για να επανέλθουμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοίς κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι?
23: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
16: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας ονοματεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές παφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω, πώς να το πω, αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί λέτε, ίσως μας κατηγορούν, ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δήθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
23: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι, θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενοι, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών

0: το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
1: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας εδώ μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχτεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
0: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα. Αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η, 41η, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα, είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος, θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
1: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο, ή αν θέλετε, κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η

0: ληστεία επιβραβεύεται.
1: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25.0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
0: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών, παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
1: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
0: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα επερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
1: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
0: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τεχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα, εξαιρέσεις όπως το Alpha Fold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ, απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
1: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους. Όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
0: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα 1000, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά, ναι, και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους? Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής. Τον θέλουμε να είναι καλά. Τον θέλουμε να είναι χαρούμενος. Mm-hmm. Όχι, θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
0: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσιαίες ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν. Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν.
1: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα, και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος, ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
0: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
1: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συναισθανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
0: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
1: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά ποιητικό.
0: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς να μείνω ή να φύγω.
1: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
0: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
1: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι σε ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές τους, συμπολεμιστές του, να φερθούν σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
0: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1984.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Ώρες ατέλειωτες περίμενα σε μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανα και θεατές γύρω από την

την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

0: θέλει στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσοι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή. Κόστου μια χάρτη να παλεύω για ακροβάτες. Γέρνω στην άμμο την υγρή, Ανδαλουσία μακρινή. Ας σταματάγανε οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Ανδαλουσία μου γλυκιά, στρούνε γλέτια τρομερά. Πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Πάει καλά αυτός ο κόσμος.
1: Σι, σι, όλε, όλε. Βάιλα, βάιλα. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
1: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους τους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Τσιμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Καθημερινές οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, στη σύλληψη 4 ατόμων που φέρονται ως διακινητές μεταναστών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Κινητοποίηση των φορέων σήμερα της Χερσονήσου εναντίον στην πρόταση χρήσης των πρώην εγκαταστάσεων ΚΤΕΟΥ επί της Εθνικής και ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ανάπτυξης, Παιδείας, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου, Χερσονήσου, Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορίας, Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Η 24 ώρια απεργία σήμερα των εργαζόμενων στην έρευνα για τη χρόνια υποχρηματοδότηση, τις σοβαρές ελλείψεις λήψης μόνιμου προσωπικού. Τριωρή στάση των υγειονομικών από τις 12 σήμερα, με έτοιμα την ένταξη του σύνολου των εργαζομένων στην υγεία στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικές επιπλέον χρεώσεις. Τις επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας της Μευτικής Κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εξαιτίας της υποστελέχωσης του τμήματος επισημαίνουν οι εργαζόμενοι με επιστολή τους προς τη διοίκηση του Ιδρύματος. Πάνω από τον τάφο του Νίκη Στρατού Γεμιστού, η Εκκλησία Κρήτης υψώνει φωνή κατά της βίας με συνοδικό τρισάγιο την Παρασκευή στις 7.30. Συγκλονιστικό ευθύς αποφασισμένος ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Ευρωπρωτάμου κ. Πρόδρομος μας θέτει όλους πρώτων ευθυνών μας. Κανείς δεν μπορεί να μείνει απ' έξω, η σιωπή τελείωσε, προσθέτει. Έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ποσοστό 3,5 φορές μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Μήνυμα ευθύνης από τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνο Αμφιλόγιο για τις αυξήσεις των αρχιερέων, στέλνοντας μήνυμα μέτρου και κοινωνικής ευαισθησίας. Στα χαρακόμματα, οι σύλλογοι γονέων των 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για τα έργα αποκατάστασης του κτηρίου που διαρκούν χρόνια. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στη Μεσερά για το θάνατο του Αλεξάνδρου Δασκαλάκη με πολλές προσαγωγές. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου.
12: 9.84. Ο καιρός.
13: Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ανάμεια από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
15: Μπαξεβάνης.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβάνης.
20: Γιώργο, Γιώργο.
21: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
20: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
22: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
21: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
20: Για τέχνη τις μαζεύεις.
22: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
20: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
22: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
23: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιίδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ελληνική μουσική.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Τι φτιάχνεις εκεί?
18: Τζατζίκι για το τραπέζι.
17: Ας το μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
18: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
17: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
18: Σαλάτες Οικονομάκη.
17: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
18: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
17: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
18: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
19: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Κινητοποίηση των φορέων σήμερα της Χερσονήσου ενάντια στην πρόταση χρήσης των εγκαταστάσεων ΚΤΕΟΥ επί της Εθνικής και ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τα Υπουργεία Μετανάστευσης, Ανάπτυξης, Παιδείας, Πολιτισμού, Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Ηρακλείου και Χερσονήσου. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης χαρακτηρίζει την επιλογή άδικη και παραλογή. Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού 7 με 8% για τις κατοικίες στο Ηράκλειο το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Γιώργο Βουρεκ. Τρίουρη στάση των υγειονομικών από τις 12 το μεσημέρι σήμερα με έτοιμα την ένταξη του συνόλου των εργαζομένων στην υγεία στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τις επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας της μευτικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εξαιτίας της υποστελέχωσης του τμήματος επισημαίνουν οι εργαζόμενοι με επιστολή τους προς την διοίκηση του ιδρύματος. Προφυλακιστή εκκρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομεών και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Κηφισιά, Μαρούσι και Γαλάτσι. Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, καθώς χιλιάδες παραγωγοί περιμένουν τις επόμενες πληρωμές ενισχύσεων, την ώρα που πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για τα προβλήματα που καταγράφονται στο σύστημα monitoring και στους διασταυρωτικούς ελέγχους. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 5,2% το Μάιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για ακόμα 2 μήνες, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μήνυμα ευθύνης από τον Μητροπολίτη Κισάμου Σελήνου Αμφιλόχιο για τις αυξήσεις των αρχιερέων, στέλνοντας μήνυμα μέτρου και κοινωνικής ευαισθησίας. Η Κρήτη δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη φωτιά, δηλώνει στο Ράδιο 984 ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αλέκος Μαρινάκης, θέτοντας πρώτων ευθυνών τους κυβέρνηση και περιφέρεια για την αντιπυρική θωράκιση του νησιού. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στη Μεσαιρά για το θάνατο του Αλεξάνδρου Δασκαλάκη, τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία βρίσκονταν υπό στενό κλειό εδώ και αρκετό διάστημα, αναμένεται να εξεταστούν για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση ναρκωτικών στον Δήμο Φεστού οδήγησε στη σύλληψη 2 ατόμων που παραλάμβαναν αδέμα από το ταχυδρομείο με 175 γραμμάρια κάναβης ακατέργαστης και 100 γραμμάρια κατεργασμένης. Συνελήφθη 57χρονο στο Ηράκλειο για κλοπή πετρελαίου από μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
3: 9.84. Ο καιρός.
4: Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
9: Sorry, I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
9: Excuse me?
10: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
11: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Βάλε ένα κρέτα σαν στην Κρήτη. Τη ζεις και έχει ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
14: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
16: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, Προϊόντα αποκατάστασης. Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
17: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
16: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
17: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
18: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
19: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
18: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
19: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
20: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
19: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
20: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
19: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
24: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
13: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καθημερινές οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Στη σύλληψη 4 ατόμων που φέρονται ως διακινητές μεταναστών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Σε συνθήκες ασφυξίας, η προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κινητοποίηση των φορέων σήμερα της Χερσονήσου ενάντια στην πρόταση χρήσης των εγκαταστάσεων κτέου επί της Εθνικής και ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τα Υπουργεία Μετανάστευσης, Ασύλου, Ανάπτυξης Παιδείας Πολιτισμού, Εφορίες Αρχαιοτήτων, Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Ηρακλείου και Χερσονήσου. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίς Δοξαστάκης, χαρακτηρίζει την επιλογή άδικη και παράλογη, σημειώνοντας πως μια τέτοια εγκατάσταση δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής και τον τουριστικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου τουριστικού δήμου της χώρας. Προειδοποίηση του ιδίου, μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επιτάξη. Οι οργανώσεις βάσης Κρήτης του ΜΕΡΑ25 ζητούν άμεση λύση για τη φιλοξενία μεταναστών, προτείνουν δομή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξαπολύοντας φοδρή κριτική προς την περιφέρεια Κρήτης και Δήμους. Σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για θέατρο του παραλόγου που συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια. Με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε εντωμεταξύ επί της αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Οσύλου από την όλο μέλεια της Βουλής. Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού 7 με 8% για τις κατοικίες στο Ηράκλειο το επόμενο διάστημα, με αλλαγές που θα αρχίσουν να φαίνονται στο επόμενο τρίμηνο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης. Οι αναπροσαρμογές εντάσσονται στο 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΙΑΗ για την περίοδο 2025-2029 και απορρέουν από την ανάγκη οικονομικής ισορροπίας της επιχείρησης, ώστε να μην υπάρχει ελλειμματικός προϋπολογισμός και να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζόμενων στην έρευνα για την χρόνια υποχρηματοδότηση, τις σοβαρές ελλείψεις μόνιμου προσωπικού, τις ελαστικές και επισφαλείς σχέσεις εργασίας, τα άνισα εργασιακά καθεστώτα, την υποαμοιβόμενη ή απλήρωτη εργασία, καθώς και τα προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν επίσης την αντίθεσή τους στη στροφή της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τις ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας, των στρατιωτικών σχεδιασμών και των λεγόμενων διτών τεχνολογιών. Ζητούν από τις διοικήσεις των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να λάβουν σαφή θέση και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Τρίωρη στάση των υγειονομικών από τις 12 το μεσημέρι, με έτοιμα την ένταξη του συνόλου των εργαζομένων στην υγεία, στα βαρέα και ανθυγινά, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικές χρεώσεις. Τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας της Μευτικής Κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, εξαιτίας της υποστελέχωσης του τμήματος, επισημαίνουν οι εργαζόμενοι με επιστολή τους προς τη διοίκηση του Ιδρύματος. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η στελέχωση του τμήματος υπολείπεται σταθερά του προβλεπόμενου ορίου ασφαλείας. Η προσθήκη τριών εθελοντριών, παρά την καλή τους πρόθεση, δεν επιλύει το πρόβλημα, καθώς θερούνται της απαραίτητης νομικής ευθύνης και εξουσιοδότησης για τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, με αποτέλεσμα το βάρος της ευθύνης να μετακυλείται εξ ολοκλήρου στο ελάχιστο μόνιμο προσωπικό, αναφέρουν ενδεικτικά. Πάνω από τον τάφο του Νίκη Στρατογεμιστού, η Εκκλησία Κρήτης υψώνει φωνή κατά της βίας με το συνοδικό Τρισάγιο την Παρασκευή στις 7:30. Συγκλονιστικός, ευθύς, αποφασισμένος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, αθέτει όλους εμάς πρώτων ευθυνών μας. Σε περίοδο κατά την οποία η κοινωνία της Κρήτης εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις και διεξόδους απέναντι σε περιστατικά βίας που προκαλούν σοκ και προβληματισμό, η Εκκλησία της Κρήτης επιχειρεί να μετατρέψει τον πόνο σε ευθύνη και την οδύνη σε αφετηρία συλλογικής δράσης. Μιλώντας στο Ράδιο 984, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Δεν αποτελεί μια τυπική εκκλησιαστική πράξη μνήμης, αλλά μια δημόσια δήλωση ευθύνης απέναντι σε φαινόμενα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα, τα οποία σύντομα ξεχνιούνται. Κανείς δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Η σιωπή τελείωσε. Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί την κοινωνία σε κοινό μέτωπο, προσθέτει. Ξεκαθαρίζει ότι η Εκκλησία επιδιώκει τη συνεργασία όλων των θεσμών και των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται και συνάντηση στην έδρα της Ιεράς Συνόδου με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου και άλλων φορέων ευθύνης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός σχεδιασμός παρεμβάσεων. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί Κηφισιά, Μαρούση, Γαλάτσι. Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, καθώς χιλιάδες παραγωγοί περιμένουν τις επόμενες πληρωμές ενισχύσεων, την ώρα που πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για τα προβλήματα που καταγράφονται στο σύστημα monitoring και στους διασταυρωτικούς ελέγχους. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξαπολύει σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για ένα μηχανισμό που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Στις αγορές βγαίνει η πιθανότητα εντός της ημέρας στο ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 5,2% το Μάιο του 2026 από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, ενώ η Eurostat τον εκτίμησε στο 5%. Παρά τη μικρή μείωση, καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά όπως το μοσχάρι, το αρνί, τα ψάρια καθώς και σε καύσιμα. Ασφάλιστρα υγείας και ενίκεια. Έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ποσοστό 3,5 φορές μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για ακόμα 2 μήνες, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται και τις διαπραγματεύσεις με τους φορείς της αγοράς, επιδιώκοντας μια εθνική συμφωνία που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μήνυμα ευθύνης από τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνα Ομφυλόχιο για τις αυξήσεις των αρχιερέων, στέλνοντας μήνυμα μέτρου και κοινωνικής ευαισθησίας. Σε δημόσια τοποθέτησή του, εκφράσει τον προβληματισμό του για τη χρονική συγκυρία κατά την οποία προωθούνται οι αυξήσεις, επισημένοντας ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος. Επισημαίνει ότι η Εκκλησία οφείλει να στέκεται με συστολή απέναντι σε ζητήματα οικονομικών απολαβών, ιδιαίτερα όταν πολλοί πολίτες, νέοι άνθρωποι και οικογένειες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, εγνωστοποιεί την πρόθεσή του να διαθέτει την όποια αύξηση των αποδοχών του σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε φιλανθρωπικές δράσεις της τοπικής εκκλησίας, κίνηση που ερμηνεύεται ως έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς όλους όσους έχουν ανάγκη. Η παρέμβασή του έχει προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιστολή βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος και μελών της Επιτροπής προς τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιο Μπούρα, με αίτημα την άμεση σύγκληση της Επιτροπής και την σε αυτήν του πρώην επικεφαλής της Ισραηλινής εταιρείας Σταλντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στα χωρακόμματα, οι σύλλογοι γονέων των 53ου, 54ου Δημοτικών Σχολείων με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για τα έργα αποκατάστασης του κτηρίου που διαρκούν χρόνια, μετά την απουσία του Δήμου από τη συνάντηση που ζήτησαν οι σύλλογοι, η Αντιδημαρχία διοργανώνει νέα προκαλώντας τη μήνυ τους, κάνοντας λόγο για κοροϊδία. Στην πλατεία Ελευθερία, θα βρίσκεται το Σάββατο 13/6 με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου προσωμιωτής πτήσης F35 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από δημότες που επιθυμούν να κάνουν εξάσκηση. Η Κρήτη δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη φωτιά, δηλώνει στο Ραδιό 984 ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αλέκος Μαρινάκης, θέτοντας πρώτων ευθυνών τους κυβέρνηση και περιφέρεια για την αντιπυρική θωράκιση του νησιού. Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη μιας ακόμα δύσκολης αντιπυρικής περίοδου και ενώ οι επιστημονικές προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται λένε και συχνότερες, η παράταξη φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της 25ης Ιουνίου. Υποστήριξε ότι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών παραμένει σε δεύτερη μοίρα, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται διαρκώς και πως τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι ουσιαστικά και δεν επαρκούν για να προστατεύσουν αποτελεσματικά ούτε τη ζωή ούτε την περιουσία των πολιτών. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας στη Μεσαρά για τον θάνατο του Αλεξάνδρου Δασκαλάκη. Τρία άτομα, τα οποία βρίσκονταν υπό στενό κλειό εδώ και αρκετό διάστημα, αναμένεται να εξεταστούν για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου, ενώ στο στόχαστρο της ευρύτερης έρευνας θα βρεθούν και όλες οι καταγγελίες για αγροζημίες και κλίμα τρομοκρατίας. Οι έρευνες εντάθηκαν μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αναφέρεται σε ανθρωποκτονία και όχι σε τροχαίο ατύχημα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση ναρκωτικών στις μοίρες του Δήμου Φεστού οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός ανήλικου και ενός 19χρονου, που παραλάμβαναν δέμα από το ταχυδρομείο με 175 γραμμάρια κατέργαστης και 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης και μικροποσότητα άγνωστης χημικής ουσίας. Αποστολέας του δέματος, ένας 28χρονος Έλληνας από την Αθήνα, ο οποίος αναζητείται. Συνελήφθη 57χρονος στο Ηράκλειο για κλοπή πετρελαίου από μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με νεκρό 55χρονο μοτοσυκλετιστή κατά τη σύγκρουση της μηχανής του με φορτηγό. Στο Εχάλιο, μεθυσμένος οδηγός φορτηγού προκάλεσε χάος καθώς άρρωσε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου, συναγερμό σε Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ για αναχή της υπηράβλων και ντρόνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Βία επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση με μαχαίρι ενός Ουδανού σε ένα άνδρα, διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους και οχήματα και έκαψαν σπίτια μεταναστών. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Νέα διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν με αφορμή τις περιπολίες της κινέζικης ακτοφυλακής στα ανατολικά του νησιού.
13: 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
14: Στις 9 το βράδυ, νέα μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
13: 9.84. Ο καιρός.
14: Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες, ισχυρά μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, ενώ η νέα οργανωμένη διαταραχή αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια και να ρίξει τη θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο. Στο 2 σήμερα, ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ το Ευρωπαϊκό Παρατήριο του Κλίματος Κοπέρνικους στην έκθεσή του αναφέρει ότι τα ακραία φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασίες στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
13: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: κάτι ξέρεις.
1: Πες έτσι τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να αναδίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Τι φτιάχνεις εκεί?
7: Τζατζίκι για το τραπέζι.
6: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
7: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
6: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
7: Σαλάτες Οικονομάκη.
6: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
7: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
6: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
7: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Target. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε καταλάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Α Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Fredo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας supermarket.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
18: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βράχη, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

9.84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
10: Sorry. I don't understand.
9: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
10: Excuse me?
11: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
12: People have repower. People have
13: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
20: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
21: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
22: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
23: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
24: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 4. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
12: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
14: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
13: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
12: Για τέχνη τις μαζεύεις?
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
12: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
6: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
15: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
16: 984.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry, I don't understand.
4: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me.
6: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Γιώργο, Γιώργο!
16: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
0: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
17: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
16: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
0: Για τέχνη τις μαζεύεις!
17: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
0: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
17: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
18: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.cafferis.gr
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 5.30. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Μπράβο.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μομοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Η γευστική μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση. που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιίδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση.

0: ζητήσει παραλαβή του οχήματός σας 2810-383-100.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festo. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Τσίκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεται.

0: Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντας Πλακάκια.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
4: Λίγες διαφημίσεις.
3: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henry Gibson για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε καταλάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: 9.84.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική.
5: 984.

0: 984.
1: Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτη τη μουσική. Ασταμάτη. 9.84. 9.84. Η ώρα είναι 10. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 10 και μισή.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

γοητεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.